Δεν μιλάμε, δεν μιλάμε πια, δεν μιλάμε. Φτάνει μια ματιά και γυρνάμε. Πρόσωπο αλλού και πλάτη. Φταίει κάτι που δεν μιλάμε. Δίχως χέρια πια κουμπάμε. Τα μεσημέρια κάνω πως κοιμάμαι. Μήπως και γι' αυτό το όνειρό σου

δεν μιλάμε. Στο μπαλκόνι αγώνα κοιτάμε. Τόσο μόνο τι κι αν νικάμε. Στο παιχνίδι αυτό μπήκε τέρμα. Ψέμα θα σου πω, δεν μιλάμε. Κι όλο με παρέστρι γυρνάμε. Σε φωτογραφίες χαμογελάμε. Κι όλοι γύρω εμάς έχουν σημάδι.

0: Καμινοϊκή Ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
2: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
3: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
4: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
5: Η ώρα είναι 4.

δυο σώματα ενώνω το κρύβο δε μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σε έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δυο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή μου γεμίζει.

Στα μοιραϊκή ραδιοφωνία 103,9. Συντονίσου κι εσύ. Ξέρεις τι ακούς.

0: σε μία συχνότητα. 103,9. Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
1: Η ώρα είναι 4:30.

0: Τα μηνωική ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
2: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
1: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία.
2: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
3: Η ώρα είναι 5.

0: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
1: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
2: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
3: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
4: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
5: Η ώρα είναι 5:30.

πόσους σ' αγαπάνε. Στα βαθιά σου πες μου έχεις κοιταχτεί με λίγο φόβο. Με λίγο φόβο. Ποιος με ξέρει, ποιους μαγεύεις, ποιες ζωές παρακολουθείς.

κάπως βιαστικά, δήθεν φιλικά. Σκέφτηκα μπορώ να το χειριστώ.

0: μόνη της αυτή.
1: Δεν έχει οικογένεια.
0: Και κάνει δύο δουλειές.
1: Και παιδιά.
0: Τι αμέλεια.
1: Σαν να πήρες 2 κιλά.
0: Έχεις μια τέλεια.
1: Πού πας την παράλληλη αγάπη μου με περιφέρεια.
0: Θέλω ισότητα. Θέλω καριέρα. Θέλω να τα έχω όλα μέσα στην πιάτα.

0: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
1: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα μυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
2: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία.
3: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
4: Η ώρα είναι 6. Ξέρεις τι ακούς.

0: σε μία συχνότητα. 103,9. Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
1: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
2: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
3: Καμιναϊκή ραδιοφωνία.
4: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
5: Η ώρα είναι 6:30.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς? Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι ακούς? Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.

0: Τα μηνωική ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
2: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
3: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία.
4: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
5: Η ώρα είναι 7.

0: Ταμιναϊκή ραδιοφωνία.
1: Ταμιναϊκή ραδιοφωνία.
2: Η ώρα είναι 7:30.

0: Ο Αθλητικός Όμιλος Νηλαίας Νεοχωρίου σας προσκαλεί σε μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
1: Κοντά μας το λαϊκό πρόγραμμα «Η Χαρά Βέρα».
2: Σύφτη μου καρδιάρη και παραπονιάρη γιατί...
1: Μαζί της στο κλαρίνο ο Μάκης Μπέκος.
0: Και ο Δημήτρης Κυριακού στο τραγούδι. Στο νησιώτικο πρόγραμμα «Η Λέτα Κορέ στο τραγούδι».
3: Μάτια μου, μάτια, μάτια μου, των μάτιων μου μάτια. Σαν με κοιτούν, ζαλίζω με γλύκα τα δυο σου μάτια.
0: Ο Πολυχρόνης Κορέ στο βιολί και στο τραγούδι.
4: Χρόνο με το χρόνο όλο μεγαλώνω, έδωσα και πήρα πίκρα και...
1: Παρασκευή 7 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρίου.
0: Χαρά Βέρα.
1: Λέτα Κορέ και Πολυχρόνης Κορές.
0: Μάκης Μπέκος και ο Δημήτρης Κυριακού στο τραγούδι.
1: Παρασκευή 7 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρίου.
0: Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Νηλαίας Νεοχωρίου.
1: Τηλέφωνα κρατήσεων 694-0126-341 και 698-2026-303.
0: Χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης είναι ποιεία Ηλίας Νίκος Λέπουρα Ευβίας.
5: Καινούριο ή μεταχειρισμένο, ειδού η απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι, θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινί. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζι. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής. Στο Νεοχώρι. Κατσινής. Και εσύ το μπορείς.
6: Αχ, βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
7: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκάς για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
8: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
7: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίαση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
8: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠΗ χωρίς κόστος.
7: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230-25-505.
9: Ωχ, όχι! Τελείωσε το απορριπαντικό! Πώς θα βάλω πλυντήριο κυριακάτικα!
10: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο! Είναι συνέχεια ανοιχτά!
9: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ!
10: Okay.
9: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες! Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί! Και ντοματοπελτέ για το φαγητό και...
10: Άσε, κατάλαβα! Ετοιμάζω λίστα!
11: Μίνι μάρκετ Μυτιλινέος, κοκκινό γυαλί Βερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
8: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 2223-057-265.
11: Πάντα δίπλα σου.
12: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
13: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
14: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία.
15: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
16: Η ώρα είναι 8.

0: και μία συχνότητα. 103,9. Σε ένα σταθμό. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
1: Καλοκαίρι σημαίνει πανηγύρι. Διασκέδαση και χορός.
2: Σάββατο 18 Ιουλίου. Σας περιμένουμε στο παραδοσιακό νησιώτικο πανηγύρι στο σχολείο Αγίου Λουκά με τη Μαρία Αναματερού στο τραγούδι.
3: Στον Αρτέμο.
1: Τον θεολόγο Μιχελή στο βιολί.
2: Τον Κώστα Σκουτέρη στα πνευστά.
1: Τον Κώστα Δεμέναγα στο λαούτο.
2: Τον Χρήστο Τζελεπόπουλο στο κοντραμπάσο.
1: Τον Γιώργο Γκαραβούνη στα κρουστά.
2: Και τον Κώστα Αναγνώστου στο μπουζούκι.
1: Παραδοσιακό νησιώτικο πανηγύρι. Σάββατο 18 Ιουλίου στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Λουκά Αλβερίου. Τηλέφωνο κρατήσεων 698 1714 959.
3: Με τη βάρκα μου τη Γιάννα θα σε πάω μαύρο μάνα στη...
2: Διοργάνωση Μορφωτικός Εξοραϊστικός Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Λουκά.
4: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο Στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το Στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο,
5: αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Συσταριά ταβέρνα.
4: Το Στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22230-24716. Το Στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς το λαχταράς.
6: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
7: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
0: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
8: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
9: Η ώρα είναι 8:30.

αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Οι αστραπές, οι κεραυνοί, ούτε

σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή μου γεμίζει.

0: τα μηνοϊκή ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo.
1: Ρε παιδιά, η Τζέννη.
2: Ποια Τζέννη?
1: Η Κατσίγιανη.
3: Έλα σου λέω.
4: Το πάρτι του καλοκαιριού στην Εύβοια και φέτος έχει όνομα και ημερομηνία.
5: Κριεζά. 8 Αυγούστου, ο αθλητικός όμιλος Κριεζών σας προσκαλεί στην καλοκαιρινή του εκδήλωση με τη μία και μοναδική Τζέννη.

0: Ενώ στο βιολί ο δικός μας Γιώργος Πιλάτης.
1: Στο κλαρίνο ο Θωμάς Χαλιγιάννης.
0: Στο λαϊκό πρόγραμμα η Στέλλα Θάνου.
2: Αιτία είσαι που αγαπώ, αιτία που υποφέρω. Κι αν κάποια μέρα τρελαθώ.
1: Κριεζά, 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Κριεζών.
0: Σας περιμένουμε και φέτος, όπως κάθε χρόνο, να γίνει χαμός.

0: Βγείτε στην υγειά σας. Ζήστε με την καρδιά σας. Αναψυκτικά, μπύρες, ποτά, υγρά αέρια και ξυλοκάρβουνα αφήγει οργίου δροσάτου. Μεγάλη ποικιλία σε επώνυμα αλκοολούχα ποτά και αναψυκτικά. Αφήγει οργίου δροσάτου στο πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αλιβερίου Λεπούρων στα Κοκκινόγια. Τηλέφωνο 22230-22753.
1: Νίκο, γύρισες από το Μυτιλινέο?
2: Γύρισα.
1: Πήρες απορρυπαντικό?
2: Πήρα.
1: Πήρες και κονδύσιονερ και χυμό ντομάτας?
2: Και γιαουρτάκι για το παιδί και ζεστό χωριάτικο ψωμί για το κυριακάτικο τραπέζι μας. Και μία έκπληξη για το γυναικάκι μου.
1: Α, τι?
2: Υλικά, να μας κάνεις κανένα γλυκό.
3: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος στα Κοκκινόγια Αλιβερίου. Όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, ψηλικά, καλές τιμές και πάντα με χαμόγελο.
4: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22 23 0 57 265. Πάντα δίπλα σου.
0: Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
5: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες. Ανακαινήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
0: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 2223 772 766 και στο κινητό 697 2394 790.
5: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή.
6: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
7: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
8: Ταμιναϊκή ραδιοφωνία.
9: Ζωντανό καλοκαίρι με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
10: Η ώρα είναι 9.

0: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
1: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
2: Την Παρασκευή 7 Αυγούστου διασκεδάστε και ζήστε το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός του φετινού καλοκαιριού.
3: Ο αθλητικός όμιλος Νηλαίας Νεοχωρίου σας προσκαλεί σε μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
2: Κοντά μας το λαϊκό πρόγραμμα «Η Χαρά Βέρα». Μαζί της στο κλαρίνο ο Μάκης Μπέκος.
3: Και ο Δημήτρης Κυριακούς στο τραγούδι. Στο νησιώτικο πρόγραμμα η Λέτα Κορέ στο τραγούδι.
4: Μάτια μου, μάτια, μάτια μου, τον μάτιο μου μάτια. Σαν με κοιτούσα λύσω με γλύκα τα δυο σου μάτια.
3: Ο Πολυχρόνης Κορέ στο βιολί και στο τραγούδι.
5: Χρόνο με το χρόνο όλο μεγαλώνω. Έδωσα και πήρα πίκρα και...
2: Παρασκευή 7 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρίου.
3: Χαρά Βέρα.
2: Λέτα Κορέ και Πολυχρόνης Κορέ.
3: Μάκης Μπέκος και ο Δημήτρης Κυριακούς στο τραγούδι.
2: Παρασκευή 7 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρίου.
3: Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Νηλαίας Νεοχωρίου.
2: Τηλέφωνα κρατήσεων 694 0126 341 και 698 2026 303.
3: Χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης είναι οποία Ηλίας Νίκος Λέπουρα Ευβίας.
6: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα.
7: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
6: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
7: Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
6: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 2230-29810.
7: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
8: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο Στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το Στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο,
9: αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Συσταριά ταβέρνα.
8: Το Στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22230-24716. Το Στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς, το λαχταράς.
10: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
11: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
12: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
13: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
14: Η ώρα είναι 9:30.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Τα μηνωική ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Καλοκαίρι σημαίνει πανηγύρι. Διασκέδαση και χορός.
2: Σάββατο 18 Ιουλίου. Σας περιμένουμε.

0: Τον Κώστα Σκουτέρη στα πνευστά.
1: Τον Κώστα Δεμέναγα στο λαούτο.
0: Τον Χρήστο Τζελεπόπουλο στο κοντραμπάσο.
1: Τον Γιώργο Καραβούνη στα χρουστά.
0: Και τον Κώστα Αναγνώστου στο μπουζούκι.
1: Παραδοσιακό νησιώτικο πανηγύρι. Σάββατο 18 Ιουλίου στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Λουκά Αλβερίου. Τηλέφωνο κρατήσεων 698 17 14 959.
2: Με τη βάρκα μου τη γυάλα θα σε πάω μαύρο μάνα.
0: Διοργάνωση Μορφωτικός Εξοραϊστικός Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Λουκά.
2: Για μια στιγμή, όπα, για σου βάρκα για.
3: Αχ, βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
0: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκας για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
4: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
0: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίαση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
4: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠ χωρίς κόστος.
0: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505. Medicare@evia.gr.
5: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένου. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22230 24578. Duras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
6: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
7: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
8: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
9: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
10: Η ώρα είναι 10.
11: Daily Couscous.

0: Και φτάσαμε. Φτάσαμε στα μέσα της εβδομάδας. Έτσι μετράμε. Μέρα με τη μέρα. Σαν τους φυλακισμένους.
1: Και του μήνα.
0: Οριακά. Και του μήνα. Φτάσαμε.
1: Θα νομίζω ο κόσμος ότι εντωμεταξύ δεν τους συμπαθούμε.
0: Έχει γενέθλια και τον Ιούλιο.
1: Ναι.
0: Ήταν και Κέσσαρας. Ιούλιος Κέσσαρας.
1: Okay.
0: Καλό.

0: καλό. Παραδέξτε το, ήταν επιτυχημένο. Μόνο μου το σκέφτηκα μόλις. Λοιπόν, ένα τελικό σκουσί είναι στην παρέα σου.
1: Γενέθλια, ποιο έχει.
0: Γενέθλια, θείος μου.
1: Να το χέρι.
0: Γενέθλια, μαμά μου.
1: Ναι, αυτό ήταν η πιο σημαντική πληροφορία που έχω πει, α πούμε.
0: Δεν τρέπεσαι. Με Πέτρο Ιακωβίδη ξεκινήσαμε, έτσι έχει μάθει. Ένα τελικό σκουσί είναι στην παρέα σου. Εμείς είμαστε εδώ. Και ένα μασούτη είναι εδώ φυσικά για σένα που θέλει να κάνει τα ψώνια σου ξέχνιαστα και οικονομικά. Δεν το συζητώ. Ειδικά αν προτιμήσει προϊόντα ιδιωτική ετικέτα Mr. Grand Μασούτη από τον τόπο μα ή βιολογικέ επιλογέ Μασούτη, τότε όχι μόνο κάνει οικονομία, αλλά κερδίζει και έξτρα πόντου και έχει και την καλύτερη ποιότητα που δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τα επώνυμα προϊόντα.
1: Ακριβώς.
0: Και τι εννοώ διπλού πόντου. Για κάθε σοβαρά τα αμοιβέσαι με πόντου και άμα πάρει προϊόντα ιδιωτική ετικέτα, παίρνει του διπλάσιου πόντου. Πιο έτσι. Κοντά στα 200 πόντου, πιο κοντά στα 6 ευρώ έκτος λογαριασμό σου. Ελένη Φουρέιρα έρχεται, Jackie, Jackie, Jackie O, εδώ για δύο ολόκληρε ώρε θα είμαστε παρέα.

0: Τι θέλω εγώ με σένα, λέει ο Γιώργος Σαμπάνης.
1: Καλά τελείως. Αυτό που, να σου πω κάτι τώρα, γιατί υπάρχουν και κάποια πράγματα που εμείς οι άνθρωποι είμαστε και για κάποιοι που δεν είμαστε. Εγώ ξέρεις γιατί δεν είμαι.
0: Γιατί δεν
1: για τζαμάκι στο κινητό.
0: Γιατί.
1: Δεν είμαι.
0: Εγώ είμαι φουλ, γιατί αν δεν βάλω θα έχουμε πρόβλημα.
1: Πρόσεξε με τώρα να δεις τι γίνεται, για να δεις πώς λειτουργεί η φυσική του τζαμακίου στο κινητό μου σε μένα. Με το που βάλω το τζαμάκι, το κινητό πέφτει κάτω, σπάει το τζαμάκι. Και υπάρχω εγώ με ένα τζαμάκι.
0: Σπασμένο.
1: Τζαμένιο. Σπασμένο για ένα εξάμηνο. Γιατί αρνούμε να το αλλάξω την πρώτη μέρα που το έχω, ας πούμε.
0: Μα γιατί και σε όνομα σημαίνει αυτό.
1: Έλα.
0: Κάθε φορά.
1: Κάθε φορά. Every single fucking time. Sorry. Είναι αγγλικό, δεν πίνει.
0: Έξαλλη.
1: Λοιπόν, όταν δεν έχω τζαμάκι, το κινητό δεν έχει πέσει ποτέ κάτω, ρε. Ποτέ! Ποτέ. Όταν έχω τζαμάκι, θα πέσει κάτω και θα γίνει.
0: Σμπαράλια.
1: Δεν, ναι, δηλαδή. Και ξέρεις γιατί πιστεύω ότι έχει συμβεί αυτό.
0: Γιατί?
1: Γιατί έχω πάρει το κινητό με ένα άνθρωπο Ερμή. Κατάλαβες, είναι και το ίδιο ακριβώς που
0: έχω πάρει το κινητό. Αν όμως έπαιρνες χρησιμοποιημένο κινητό, μεταχειρισμένο δηλαδή.
1: Ναι.
0: Δεν θα το πάθαινες, γιατί ο ανάδρομος είναι πολύ καλά για να αγοράζεις μεταχειρισμένα πράγματα. Η second hand κτλ.
1: Πού είμαστε ακόμα στον ανάδρομο, το πούμε και αυτό έτσι.
0: Τι σου χρωστάω, αυτή είναι η ηλικοκίνηση.
2: Πες μου τι

0: Δεν βάζεις μυαλό, αυτή είναι η Μελίνα Ασλανίδου, ένα τέλειο κουσκούσινο στην παρέα σου.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, ναι, δεν βάζει, κανείς μας δεν βάζει μυαλό, εγώ δεν βάζω σίγουρα μυαλό. Βάζουμε μυαλό, μωρέ. Εντάξει, σου περνάνε τα χρόνια, δεν βάζεις μυαλό.
0: Εντάξει, ή συντονίζεσαι καλύτερα με την πραγματικότητα. Τώρα αν βάζεις μυαλό δεν το ξέρω. Έχει να κάνει και με τον άνθρωπο.
1: Σίγουρα, σίγουρα.
0: Και την κατάσταση την οποία καλείσαι να αντιμετωπίσεις πολλές φορές.
1: Έχεις και εσύ τα δίκια σου τώρα σε αυτό που λες.
0: Τα έχω τα δίκια μου, που θα τα βρω δεν ξέρω.
1: Ούτε έχω.
0: Ε?
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρεις. Μάλιστα.

0: και μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
2: Ρε παιδιά, η Τζέννη.
3: Ποια Τζέννη?
2: Η Κατσίγιανη.
3: Έλα σου λέω.
4: Το πάρτι του καλοκαιριού στην Εύβοια και φέτος έχει όνομα και ημερομηνία.
5: Κριεζά. 8 Αυγούστου ο αθλητικός όμιλος Κριεζών σας προσκαλεί στην καλοκαιρινή του εκδήλωση με τη μία και μοναδική Τζέννη Κατσίγιανη με όλο της το επιτελείο.
6: Πες μου πώς σε λένε και από που κρατάς, να σου κάνω μαγιά για να μ' αγαπάς.
4: Τον Γιάννη Μπαρμπαρή.

0: λεπτά.
1: Ενώ στο βιολί ο δικός μας Γιώργος Πιλάτης.
2: Στο κλαρίνο ο Θωμάς Χαλιγιάννης.
1: Στο λαϊκό πρόγραμμα η Στέλλα Θάνου.
3: Αιτία είσαι που αγαπώ, αιτία που υποφέρω. Κι αν κάποια μέρα τρελαθώ.
2: Κριεζά, 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Κριεζών.
1: Σας περιμένουμε και φέτος, όπως κάθε χρόνο, να γίνει χαμός.

0: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο προπό, Τότο Λου Ιωάννα.
1: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
0: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
1: Πρακτορείο προπό, Τότο Λου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
0: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο προπό, Τότο Λου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 2223-0-29810.
1: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
2: Το αυτοκινητάκι μου, κουκλί. Το προσέχω σαν τα μάτια μου. Ή μάλλον όχι εγώ, ο ειδικός. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός. Ανακάλυψε και εσύ τη μέγιστη απόδοση για το αυτοκίνητό σου. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Με την υπογραφή του μεγαλύτερου ονόματος στο χώρο. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός. Με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Φρενόμετρο, αμορτισόμετρο, τζογόμετρο, συγκλησιόμετρο. Αναλύσεις καυσαερίων. Διαγνωστικό κέντρο. Θανάσης Πηλιχός. Εξειδικευμένο Συνεργείο Αυτοκινήτων Toyota. Στο Αλιβέρι, στο δρόμο Αλιβερίου Καράβου. 100 μέτρα πριν τον περιφερειακό. Τηλέφωνο 2223-0-25-555. Κινητό 694-6758-453. Θανάσης Πηλιχός, ο ειδικός.
3: Καινούριο ή μεταχειρισμένο, ειδού η απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι, θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινή. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζι. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής. Στο Νεοχώρι. Κατσινής. Και εσύ το μπορείς.
4: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
5: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
6: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία.
7: Ζωντανό καλοκαίρι. Με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
8: Η ώρα είναι 10:30.
9: Daily Couscous.

0: δεύτερο ημίωρο εκπομπή σε ένα τελικό σκουσ είναι εδώ, είναι στην παρέα σου.
1: Εδώ είμαστε, παιδιά, και να σα πω.
0: Μέσα
1: κάτι...
0: εβδομάδα, μέσα μήνα, τα έχουμε πει όλα.
1: Όλα μέσα. Όλα μέσα, παιδιά.
0: Στα μέσα του καλοκαιριού, με λίγα
1: λόγια. Είμαστε κανονικά στα μέσα του καλοκαιριού. Όσο και αν δεν θέλουμε να το πιστέψουμε και όσο το λέμε και το ξαναλέμε και δεν θέλουμε.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι. Για του ανθρώπου που έχουν πάει διακοπέ, σου λέει εντάξει, αν τα τελειώσουμε, να πιστέψουμε στην πραγματικότητα. Για του ανθρώπου που δεν έχουν πάει διακοπέ, είναι πιο κοντά στι διακοπέ του. Έχει ένα θετικό.
1: Ναι.
0: Για αυτού που είναι διακοπέ. Θέλουμε να μην προχωρήσουμε και πολύ να μείνουν εκεί πέρα.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Τέλος πάντων, παιδιά, όπως και να έχει, χαρείτε τις διακοπές και μιας και είστε κιόλας.
0: Παιδιά, μην την πατήσετε, γιατί εγώ την πάτησα. Το θέμα των εισιτηρίων. Κλείστε τα εισιτήριά σας.
1: Μην λες τώρα στον κόσμο που έχει ένα άδρομο να κλείσουν τα εισιτήριά τους, όμως, ρες Παναγιώτη. Εκεί γίνονται.
0: Ωραία. Τα... Αν έχετε να πάτε στις 20 Ιουλίου, περιμένετε να πάει 24 για να κλείσετε τις 20 Ιουλίου. Είσαι με τα καλά σου. Είσαι σοβαρή. Για όνομα του Χριστού. Από κατάδα. Δεν το συζητάω.
1: Επίθεση δέχομαι.

0: σπάστε τα. Αυτή είναι η Αναστασία.
1: Παιδιά.
0: Χριστιανή μου, εγώ ας πούμε θέλω να πάω.
1: Δεν με νοιάζει!
0: Δεν σε νοιάζει.
1: Να έχεις προνοήσει!
0: Τρελή
1: που ο μόνος μου φώνασε πριν από λίγο.
0: Θέλω να σου πω ότι το δρομολόγιο το συγκεκριμένο μπήκε εκτάκτος τέλος Ιουνίου. Πότε να προνοήσω, τι να κάνω.
1: Πού θες να πας.
0: Να μυρίσω τα νύχια μου.
1: Ναι, πού θες να πας.
0: Στην Αμοργό θέλω να πάω.
1: Να μην πας, ναι. Πού, ε.
0: Για δουλειά θέλω να πάω. Έχουν βάλει ένα γρήγορο καράβι. Σάββατο 25
1: Ιουλίου.
0: Όχι, Αυγούστου. Μην πάω.
1: Να μην πας. Αφού θα πας μετά από τρεις μέρες, σιγά τι έγινε.
0: Δεν θα πάω μετά από τρεις μέρες.
1: Δεν έχει σημασία, σαν τρεις μέρες θα είναι.
0: Μα
1: θα
0: πας εκεί
1: στα μέσα του Αυγούστου. Θα, όχι.
0: Όχι, ποιο έχει ντροπή. Αλήθεια.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Λοιπόν, απόφασή σου. Αυτό είναι ο Δήμος Αναστασιάδης.

0: προσπαθήσουμε και πάλι.
1: Μόνο μπροστά.
2: Κοιτάμε μπροστά εμείς, παιδιά. Μόνο.
1: Ντέμι και Ότζι. Έτσι, τι ωραίο τραγούδι αυτό.
2: Ναι, πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Όντως. Όντως.
1: Και από τα ωραία pop.
2: Ναι.
1: Ήταν τότε η εποχή του που είχαν βγει τα ρουμάνικα.
2: Ρουμάνικα.
1: Pop. Ναι, δηλαδή θυμάσαι που ήταν full τα ρουμάνικα τραγούδια. Πάρα πολύ. Όχι.
2: Δεν θυμάμαι. Το μόνο μπροστά του πότε είναι.
1: Του 11,
2: δεν όχι, ήμουν 11, στην Ελλάδα
1: 12, τότε. Πού ήσουν?
2: Στο εξωτερικό.
1: Κι εγώ.
2: Στα Αγγλίας.
1: Αλλά έμαθα την ιστορία της μουσικής.
2: Στην Αγγλία.
1: Την ενδιαφέρει.
2: Έμαθα την ιστορία της μουσικής. Θα το πετάξω το...
1: Της ελληνικής μουσικής.
2: Της ελληνικής μουσικής.
1: Όχι, της γενικότερης μουσικής.
2: Στην Αγγλία ήσουν κι εσύ.
1: Ναι.
2: Κι εσύ,
1: Ναι.
2: Δεν πετυχεστήκαμε ποτέ.
1: Δεν πετυχεστήκαμε. Είναι και μικρή Αγγλία να πει.
2: Αλήθεια είναι.

0: σα περίμενα δεν θα ακούσα. Μόνο για μένα δεν θα σε κρατούσα.
1: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι

0: Καμιναϊκή Ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo.
1: Πιείτε στην υγειά σας. Ζήστε με την καρδιά σας. Αναψυκτικά, μπύρες, ποτά, υγρά αέρια και ξυλοκάρβουνα αφήγει οργείου δροσάτου. Μεγάλη ποικιλία σε επώνυμα αλκοολούχα ποτά και αναψυκτικά. Αφήγει οργείου δροσάτου στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αλιβερίου Λεπούρων στα Κοκκινόγια. Τηλέφωνο 22230-22753.
2: Την Παρασκευή 7 Αυγούστου διασκεδάστε και ζήστε το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός του φετινού καλοκαιριού.
1: Ο αθλητικός όμιλος Νηλέας Νεοχωρίου σας προσκαλεί σε μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
2: Κοντά μας το λαϊκό πρόγραμμα «Η Χαρά Βέρα». Μαζί της στο κλαρίνο ο Μάκης Μπέκος.
1: Και ο Δημήτρης Κυριακού στο τραγούδι. Στο νησιώτικο πρόγραμμα η Λέτα Κορέ στο τραγούδι.
3: Μάτια μου, μάτια, μάτια μου, των ματιών μου μάτια. Σαν με κοιτούν ζαλίζω με γλύκα τα δυο σου μάτια.
1: Ο Πολυχρόνης Κορέ στο βιολί και στο τραγούδι.
4: Χρόνο με

0: Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρίου.
1: Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Νηλέας Νεοχωρίου.
0: Τηλέφωνα κρατήσεων 694 0126 341 και 698 2026 303.
1: Χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης Ινοποιία Ηλίας Νίκος Λέπουρα Ευβοίας. Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
2: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες. Ανακαινήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
1: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 2223 772 766 και στο κινητό 697-2394-790.
2: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή.
3: Όχ, όχι! Τελείωσε το απορριπαντικό. Πώς θα βάλω πλυντήριο κυριακάτικα?
4: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο. Είναι συνέχεια ανοιχτά.
3: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ.
4: Okay.
3: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες. Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί. Και ντοματοπελτέ για το φαγητό και...
4: Άσε, κατάλαβα. Ετοιμάζω λίστα.
1: Μίνι μάρκετ Μυτιλινέος, κοκκινό γυαλί Βερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
2: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 2223 057 265.
1: Πάντα δίπλα σου.
5: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
6: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
7: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
8: Ζωντανό καλοκαίρι με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
9: Η ώρα είναι 11.

0: δεύτερη ώρα εκπομπής, εδώ είμαστε. Σαφάρι κάνουμε. Σαφάρι σε επιτυχίες. Real Me, το ακούσαμε.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Δεύτερη ώρα εκπομπής με ένα Μασούτη που είναι πάντα στην παρέα μας. Ένας Μασούτης που δεν χρειάζεται να κλείσει εισιτήρια για να πας. Ένας Μασούτης που το εισιτήριό σου το μεγάλο για την οικονομία είναι η Mastercard. Όπου αν δεν την έχετε, παιδιά, θα σας έλεγα να πάτε να την εκδώσετε. Δεν χρειάζεται να κάνετε απολύτως τίποτα εσείς. Απλά να πάτε και λέτε θέλω τη Mastercard. Και από εκεί και πέρα όλα ξεκινά να δουλεύουν ακόμα περισσότερο υπέρ σας. Γιατί για κάθε 200 πόντους παίρνετε 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σας. Και κάπως έτσι εμείς εδώ θα πάμε να ξεκινήσουμε τη δεύτερη ώρα και θα επιστρέψουμε σε πολύ πολύ λίγο με ένα daily throwback που έρχεται. Το ψάχνει το Παναγιώτη, το έχει βρει.
0: Το
1: έχει βρει.
0: Λοιπόν, είπε, το Θοδωρή Σφαίρης και επιστρέφουμε με ένα daily throwback.

0: Ηλίας Βρετός, λάθος. Daily Couscous στο Facebook, Daily και το Παύλα Κους, κάτω Παύλο Κους στο Instagram.
1: Και Daily Couscous 2 στο TikTok. Με τον Παναγιώτη αυτή τη στιγμή να γελάει.
0: Δεν γελάω, δεν γελάω. Θα σε πάω σε 29 χρόνια πριν.
1: 29 χρόνια πριν.
0: Το 1997.
1: Ναι.
0: Τότε που έγραψε ένα πολύ ωραίο τραγούδι, ο Φίβος, σε μουσική και στίχους.
1: Περίμενε, πότε, το 97.
0: Το 97.
1: Άντρας ή γυναίκα?
0: Άντρας.
1: Πάμε πάλι σε άντρα. Ναι, ωραία.
0: Λοιπόν, με τη σκέψη σου ξανά. Μόνος μου. Ξενύχτησα. Άργησες, καρδιά μου. Και ανησύχησα. Ένα δάκρυ κύλησε. Με έκαψε. Μου μίλησε. Πως μόνο μου με άφησες. Πάλι με παράτησες. Άμα το είσαι, δηλαδή πραγματικά είναι ότι πιο εύκολο. Τη φωτογραφία σου κοίταξα και σκέφτηκα πως εγώ από σένα απογοητεύτηκα.
1: Μαζονάκης είναι.
0: Θάλαζες.
1: Πες μου λίγο.
0: Μου είχες πει. Μα έγινες σκληρό παιδί.
1: Το κάνεις έτσι και...
0: Και εγώ που τα πάντα έδινα, μόνος πάλι ξέμεινα.
1: Ο Ζωνάκης δεν είναι.
0: Όχι.
1: Δεν είναι ο Ζωνάκης. Έχει γράψει να γράψει μου. Πάμε ξανά. Δεν μπορώ. Με έχεις αποστονίσει με τον τρόπο που τα λες.
0: Γιατί?
1: Γιατί αυτός είναι ο σκοπός σου, Παναγιώτη. Μάλιστα. Ακριβώς αυτός.
0: Πάμε από την αρχή λοιπόν. Με τη σκέψη σου ξανά. Μόνος μου ξενύχτησα. Άργησες, καρδιά μου, και ανησύχησα. Ένα δάκρυ κύλησε. Με έκαψε, μου μίλησε. Πως μόνο μου με άφησες. Πάλι με παράτησες.
1: Ούτε λεμπέσεις είναι.
0: Όχι.
1: Ποιος είναι εσύ? Πολύ γνωστός. Εσύ γνωστός.
0: Πολύ γνωστός, ναι.
1: Ήτανε ή είναι ακόμα?
0: Είναι ακόμα. Αυτή τη στιγμή όμως δεν τραγουδάει.
1: Παράτησες. Πάμε λίγο.
0: Ένα δάκρυ κύλησε. Μ' έκαψε. Μου μίλησε.
1: Ρε, κάτι μου λέω. Μ' έκαψε, μου μίλησε.
0: Πως μόνο μου με άφησες, πάλι με παράτησες. Τι λέει πραγματικά?
1: Θα σκάσω, ε. Έχει κολλήσει το μυαλό μου. Τι είναι? Δεν είναι από αυτά που τα ξέρω και ξέρω ότι ξέρω ότι το ξέρω και δεν ξέρω.
0: Τέλεια.
1: Τι είναι.
0: Γύρνας σαν αμαρτωλή μέσα στα ξημερώματα μέθας και κάνει ζωή.
1: Το ξέρεις ότι ακόμα προσπαθώ να σκεφτώ.
0: Και μα τι παράπτωματα. Δούλευες μαζί του Δημήτρης Κόκοτας.
1: Ας το καλό. Μα δεν μπορώ. Θα σπάσω και το στούντιο εδώ μεταξύ. Δηλαδή πραγματικά.
0: Σαν γυρνάς σαν αμαρτωλή.

0: Αυτό είναι ο Παύλος Γκόρδης. Μπράβο, έναν τέλικο σκούς είναι στην παρέα σου.
1: Μπράβο σου, Παναγιώτη μου, μπράβο σου. Σκοπός σου θεωρώ ήταν να με ξεφτυλίσει τον κόσμο.
0: Ρε κορίτσι μου, δεν δούλευε με τον συγκεκριμένο άνθρωπο.
1: Σου λέω τον είχα εικόνα μπροστά μου. Τι θες να κάνει, τι γλυκούλη μου. Τι καλό άνθρωπο όμω, δε Παναγιώτη. Αλήθεια.
0: Μακάρι να μπορέσει μακάρι να επανέλθει, γιατί ναι. Εντάξει, βασανίζεται και εκείνο και η οικογένειά του πάρα πολύ.
1: Πολύ, πολύ.
0: Εκείνο δεν ξέρω αν το αντιλαμβάνεται. Ενώ αν έχει επαφή, αλλά είναι μια δύσκολη κατάσταση.
1: Είναι, γενικώς αυτά είναι δύσκολα και...
0: Επίσης, ένα πράγμα που πρέπει να πούμε, πηγαίνοντας διακοπές, θα πρέπει να είμαστε και λίγο προσεκτικοί. Οπα. Τι εννοώ. Δηλαδή, κάνουμε ας πούμε το τσιγάρο μας, σου λέω εγώ.
1: Ναι.
0: Δες το σίγουρο ότι έχεις σβήσει, μην το ρίξεις κάπου έτσι.
1: Καλά,
0: γενικότερα, επειδή υπάρχει μια κατάσταση και γενικότερα και ακόμα και στα σκουπίδια μας και σε όλα αυτά, καλό είναι να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Δηλαδή, να μην κάνουμε πράγματα που δεν θα μας άρεσε να μας τα κάνουν.
1: Πολύ προσεκτική, όχι λίγο προσεκτική.
0: Το λέω ευγενικά, να το πω έτσι.
1: Ναι, εσύ τα λες πάρα πολύ ευγενικά. Και γενικώς καλό θα είναι, είναι αυτό που λες και τις προάλλες, ότι πάμε διακοπές, να σκεφτόμαστε ότι υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που μπορεί το χειμώνα, ας πούμε, να κάνουν το ταξίδι τους και να πηγαίνουν τις διακοπές τους. Γιατί για αυτούς αυτό είναι. Δηλαδή, είναι εποχικό το επάγγελμά τους και πρέπει να ξεκουραστούν και εκείνοι, γιατί είναι πολύ δύσκολο να συναστρέφεσαι με κόσμο που είναι ό,τι να είναι από το Μάιο μέχρι τον Οκτώβριο.
2: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
3: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
2: Καλοκαίρι σημαίνει πανηγύρι. Διασκέδαση και χορός.
4: Σάββατο 18 Ιουλίου. Σας περιμένουμε στο παραδοσιακό νησιώτικο πανηγύρι στο σχολείο Αγίου Λουκά με τη Μαρία Αναματερού στο τραγούδι.
5: Στον Αρτεμόνα. Στο Σταύρι.
2: Τον θεολόγο Μιχελή στο βιολί.
4: Τον Κώστα Σκουτέρη στα πνευστά.
2: Τον Κώστα Δεμέναγα στο λαούτο.
4: Τον Χρήστο Τζελεπόπουλο στο κοντραμπάσο.
2: Τον Γιώργο Γκαραβούνη στα χρουστά.
4: Και τον Κώστα Αναγνώστου στο μπουζούκι.
2: Παραδοσιακό νησιώτικο πανηγύρι. Σάββατο 18 Ιουλίου στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Λουκά Αλβερίου. Τηλέφωνο κρατήσεων 698 17 14 959.
4: Διοργάνωση Μορφωτικός Εξοραϊστικός Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Λουκά.
5: Για μια στιγμή, όπα, για σου βαρκα, γιάλα, μόναχα για μια στιγμή.
6: Αχ, βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
4: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκάς για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
2: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
4: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίες ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
2: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠ χωρίς κόστος.
4: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι Σούπερ Μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505. Ισο medicare@evia.gr.
7: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
8: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα πιθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
9: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
10: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
0: Η ώρα είναι 11:30.

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή, έναν τελικό κουζίνα στην παρέα σου. Είμαστε εδώ, Τετάρτη 15 Ιουλίου.
1: Να, τελευταίο, εγώ τώρα, ας πούμε, μου βγάζει μία δημοσίευση εδώ του κινητό μου.
0: Ναι.
1: Από την
0: παραλία.
1: Από την παραλία. Πώς το λένε, από.
0: Μπορείς και εσύ
1: πριν
0: να πας παραλία όμως.
1: Ναι, αλλά δεν πάω στη Σκιάθο που είναι Kate Hudson.
0: Δεν μπορείς να πας παραλία στη Σκιάθο, αλλά μπορείς να πας παραλία.
1: Γιατί να πάω παραλία και να μου φέρει λόγο κέφαλος εδώ πέρα.
0: Τι θα σε φάει ο λόγο κέφαλο στην παραλία.
1: Μπορεί
0: να πα στην παραλία που έχει δίπλα πισίνα και να νομίζει ότι είσαι στην παραλία και να είσαι στην πισίνα.
1: Δεν μπορώ τι πισίνε, τι συγχαίρω.
0: Δεν μπορεί τι πισίνε. Μα και εσύ όμω δεν είσαι και κάτι βολικό. Παλεύω, παλεύω. Εμένα. Εμένα δεν μ' αρέσουν οι πισίνε.
1: Ξέρει τι έπαθα πέρσι με τι πισίνε.
0: Και πια.
1: Βουτάω με στην πισίνα.
0: Ναι.
1: Άκου να δει.
0: Πισίνα.
1: Πισίνα, μάνα μου. Μπαίνω πισίνα. Βγαίνω πισίνα. Πράσινο μαλλί.
0: Γιατί?
1: Έγινε πράσινο. Από το χλώριο. Ναι. Και ήμουν σαν τη μαθητέ του Παναθηναϊκού, κανονικά.
0: Ωραιότατο.
1: Λες γι' αυτό να μ' ανέβαζε το PG στο τέτοιο του, στο προφίλ του.
0: Ναι.
1: Ε?
0: Σε ανέβαζε. Με πράσινο μαλλί.
1: Όχι με πράσινο μαλλί, τώρα μ' ανέβαζε με το κάβρι που έκανα, μωρέ.
0: Α. Πώς είναι το, γιατί καρμπή.

0: Να μ' αγαπάς, αυτή είναι η Δέσποινα Μπανδύ και φτάνουμε σιγά σιγά προς το φινάλε.
1: Κορίτσια, να σας πω κάτι, γιατί μου στέλνουν τώρα μηνύματα. Το έχουν πάθει κι άλλες. Πρέπει να προσέχουμε λίγο τώρα με τα μαλάκια μας. Γενικά, όντως το λέω τώρα αυτό, αλήθεια. Γιατί ταλαιπωρούνται πάρα πολύ. Άντρες, γυναίκες.
0: Αυτό έχει να κάνει αν έχει πολύ χλώριο για να σου αλλάξει το
1: μαλλί. Ναι, έχει να κάνει με το αν έχει πάρα πολύ χλώριο και εντάξει, με το ντεκαπάς και με όλα αυτά. Αλλά όπως και να έχει, επειδή το καλοκαίρι, ναι, μεν είμαστε πολύ πιο ανέμελοι, αλλά τα μαλλιά ταλαιπωρούνται πάρα πολύ. Να το ξέρετε αυτό. Full. Οπότε, ό,τι έχετε σε λάδια προστατευτικά, τα πάντα όλα πηγαίνετε, πάρτε τα. Και καλό θα είναι μετά απλά να έχετε λίγο νεράκι έτσι αυτό, ή σε τις άκρες να το ξεπλένετε. Αυτό, ναι.
0: Λοιπόν, Νίκος Απέργης και Ντάφνη Λόρενς, ίσως αύριο.

0: Αλήθεια τώρα.
1: Αλήθεια τώρα. Αυτή είναι η Έλενα Παπαρίζου και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε για σήμερα. Αυτό ήταν Τετάρτη 15 Ιουλίου.
2: Πάει και αυτός ο... η μέρα.
1: Και αυτός ο μέρα.
2: Αυτός ο μήνας πήγα να πω, αλλά δεν έχει πάει αυτός.
1: Ο μήνας, ας τον έχει ακόμα δύο εβδομάδες γεμάτες. Έχει 16 μέρες να κρυβεί, γιατί πάμε μέχρι τα μία.
2: Έχω μια πρόταση. Ναι. Έχω να κάνω την πρόταση να βάλουμε μια κάμερα στο στούντιο όταν γράφουμε τις εκπομπές.
1: Έχουμε κάμερες στο στούντιο, απλά δεν τις έχουμε μόνοι.
2: Ναι, εννοώ να, την ώρα που κάνουμε την εκπομπή, ρε παιδί. Ναι. Θα ήταν καλό να έχουμε μια κάμερα στο στούντιο.
1: Εγώ δεν έχω πρόβλημα.
2: Έτσι τώρα που κάθομαι σε εμβριακή στάση.
1: Ναι. Λοιπόν, εμείς αύριο ακριβώς την ίδια ώρα στην διακορυφαία συχνότητα θα είμαστε παρέα σου.
2: Bye.

0: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά, ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο,
1: αράκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Συσταριά ταβέρνα.
0: Το στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22230-24716. Το στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς, το λαχταράς.
2: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Douras Car Center. Douras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Douras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22230-24578. Douras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
3: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
4: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
5: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
6: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
7: Η ώρα είναι 12.

0: σε μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
2: Την Παρασκευή 7 Αυγούστου διασκεδάστε και ζήστε το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός του φετινού καλοκαιριού.
3: Ο αθλητικός όμιλος Νηλαίας Νεοχωρίου σας προσκαλεί σε μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
2: Κοντά μας το λαϊκό πρόγραμμα «Η Χαρά Βέρα».
4: Σύφτη μου τα διάρη και παραπονιάρη. Γιατί...
2: Μαζί της στο κλαρίνο ο Μάκης Μπέκος.
3: Και ο Δημήτρης Κυριακούς στο τραγούδι. Στο νησιώτικο πρόγραμμα «Η Λέτα Κορέ στο τραγούδι».
5: Μάτια μου, μάτια, μάτια μου, των ματιών μου μάτια. Σαν με κοιτούν, ζαλίζω με γλύκα τα δυο σου μάτια.
3: Ο Πολυχρόνης Κορέ στο βιολί και στο τραγούδι.
6: Χρόνο με το χρόνο, όλο μεγαλώνω. Έδωσα και πήρα πίκρα και...
2: Παρασκευή 7 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρίου.
3: Χαρά Βέρα.
2: Λέτα Κορέ και Πολυχρόνης Κορέ.
3: Μάκης Μπέκος και ο Δημήτρης Κυριακούς στο τραγούδι.
2: Παρασκευή 7 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρίου.
3: Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Νηλαίας Νεοχωρίου.
2: Τηλέφωνα κρατήσεων 694 0126 341 και 698 2026 303.
3: Χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης είναι ο ποιητής Ηλίας Νίκος Λέπουρα Ευβίας.
7: Νίκο, γύρισες από το Μυτιλινέο?
8: Γύρισα.
7: Πήρες απορρυπαντικό?
8: Πήρα.
7: Πήρες και κονδύσιονερ και χυμό ντομάτας?
8: Και γιαουρτάκι για το παιδί και ζεστό χωριάτικο ψωμί για το κυριακάτικο τραπέζι μας. Και μία έκπληξη για το γυναικάκι μου.
7: Α, τι?
8: Υλικά να μας κάνεις κανένα γλυκό.
9: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος στα Κοκκινόγια Αλιβερίου. Όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, ψηλικά, καλές τιμές και πάντα με χαμόγελο.
10: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22 23 0 57 265. Πάντα δίπλα σου.
11: Καινούριο ή μεταχειρισμένο? Η δουλειά απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι, θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε? Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινή? Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και Jeep. Σπύρος Κατσινής, Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής, στο Νεοχώρι. Κατσινής. Και εσύ το μπορείς.
12: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα.
13: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
12: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
13: Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
12: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 22230 29810.
13: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
14: Το αυτοκινητάκι μου κουκλί. Το προσέχω σαν τα μάτια μου. Ή μάλλον όχι εγώ, ο ειδικός. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός. Ανακάλυψε και εσύ τη μέγιστη απόδοση για το αυτοκίνητό σου. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Με την υπογραφή του μεγαλύτερου ονόματος στο χώρο. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός. Με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Φρενόμετρο, αμορτισόμετρο, τζογόμετρο, συγκλησιόμετρο. Αναλύσεις καυσαερίων. Διαγνωστικό κέντρο. Θανάσης Πηλιχός. Εξειδικευμένο Συνεργείο Αυτοκινήτων Toyota. Στο Αλιβέρι, στο δρόμο Αλιβερίου Καράβου. 100 μέτρα πριν τον περιφερειακό. Τηλέφωνο 22 23 0 25 555. Κινητό 694 67 58 453. Θανάσης Πηλιχός, ο ειδικός.
15: Μετά το φαγητό περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
16: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα μυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
0: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
17: Ζωντανό καλοκαίρι με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
18: Η ώρα είναι 12:30.

0: Καμινοϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo.
1: Ρε παιδιά, η Τζέννη.
2: Ποια Τζέννη?
1: Η Κατσίγιανη.
2: Έλα σου λέω.
3: Το πάρτι του καλοκαιριού στην Εύβοια και φέτος έχει όνομα και ημερομηνία.
4: Κριεζά. 8 Αυγούστου, ο αθλητικός όμιλος Κριεζών σας προσκαλεί στην καλοκαιρινή του εκδήλωση με τη μία και μοναδική Τζέννη Κατσίγιανη με όλο της το επιτελείο.
5: Πες μου πώς σε λένε και από που κρατάς, να σου κάνω μαγιά για να μ' αγαπάς.
3: Τον Γιάννη Μπαρμπαρή.

0: λεπτά.
1: Ενώ στο βιολί ο δικός μας Γιώργος Πιλάτης.
2: Στο κλαρίνο ο Θωμάς Χαλιγιάννης.
1: Το λαϊκό πρόγραμμα η Στέλλα Θάνου.
3: Αιτία είσαι που αγαπώ, αιτία που υποφέρω. Κι αν κάποια μέρα τρελαθώ.
2: Κριεζά, 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Κριεζών.
1: Σας περιμένουμε και φέτος, όπως κάθε χρόνο, να γίνει χαμός.

0: Αχ, βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το ξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
1: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκας για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
2: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
1: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και

0: 30 25 505. E-shop medicare.pavlaevia.gr. Πιείτε στην υγειά σας. Ζήστε με την καρδιά σας. Αναψυκτικά, μπύρες, ποτά, υγραέρια και ξυλοκάρβουνα αφήγει οργείου δροσάτου. Μεγάλη ποικιλία σε επώνυμα αλκοολούχα ποτά και αναψυκτικά. Αφήγει οργείου δροσάτου στο πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αλιβερίου Λεπούρων στα Κοκκινόγια. Τηλέφωνο 22230 22753.
1: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22 23 0 24 578. Duras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
2: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
3: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
4: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία.
5: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
6: Η ώρα είναι μία.
7: Be Viral Radio Show.

Νομίζω δεν υπάρχει πολύ όρεξη για δουλειά και είναι αμοιβέτα αισθήματα σε όλους. Έτσι τουλάχιστον αισθάνομαι εγώ. Θα είμαστε λοιπόν παρέα για ένα 2 ώρο γεμάτο μουσική. Προς το παρόν όμως οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Έλα.

Εδώ λοιπόν είμαστε και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, είστε στο B-Viral Radio Show. Είμαι η Αθηνά Κλήμη, τεταρτούλα σήμερα, μέσα εβδομάδας. Και φυσικά είμαστε εδώ πέρα με πολλά νέα, αλλά και με καλοκαιρινή διάθεση, παιδιά.

0: Back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα. Και ξεκινάμε αμέσως τώρα με τα πιο clickbait θέματα, που φυσικά δεν είναι άλλο από τη μεταγραφή της Φέη Κορδά στον Αντένα. Η Φέη λοιπόν κλείδωσε για Σαββατοκύριακο απέναντι στην Αταλία Γερμανού. Και το μόνο που μένει να δούμε είναι ποια θα είναι η ομάδα. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν. Μας αρέσει που δεν μένει κόσμος χωρίς δουλειά και φυσικά μας αρέσει που σιγά-σιγά κλείνουν οι δουλειές, οι ανοιχτές τρύπες που λέμε στην τηλεόραση και μπαίνουν τα πράγματα σε μία ροή.
1: Καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Η Μετάλλικα αποθέωσαν την Πινελόπη Αναστασοπούλου. Ναι, πάρα πολύ καλά ακούσατε. Η Πινελόπη Αναστασοπούλου, πέρα από ηθοποιός, παιδιά, και ραδιοφωνική παραγωγός, είναι και μια γυναίκα η οποία τραγουδάει πάρα πολύ ωραία. Τραγούδησε λοιπόν ένα πάρα πολύ γνωστό τραγούδι των Μετάλλικα. Συγκεκριμένα λοιπόν, για να σας τα πω με λεπτομέρειες, ανέβασε ένα cover μαζί με τον σύντροφό της, σύζυγό της, παιδιά, ούτε καν σύντροφό της, και τους μουσικούς του τραγουδιού The Unforgiven Part 2. Να πούμε λοιπόν ότι γνωστή ηθοποιός ανέβασε το βίντεο αυτό και στη συνέχεια την κάνανε share, παιδιά, η Μετάλλικα. Σοκ. Τι άλλο να πούμε μετά από αυτό. Αθήνα, κλείνει την παρέα σας. Μισή ώρα πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Μένετε λοιπόν μαζί μου, γιατί έχουμε να πούμε πολλά ακόμα.

0: ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
1: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
2: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
3: Καλοκαίρι σημαίνει πανηγύρι, διασκέδαση και χορός.
4: Σάββατο 18 Ιουλίου σας περιμένουμε στο παραδοσιακό νησιώτικο πανηγύρι στο σχολείο Αγίου Λουκά με τη Μαρία Αναματερού στο τραγούδι.
5: Στον Αρτέμο.
3: Τον θεολόγο Μιχελή στο βιολί.
4: Τον Κώστα Σκουτέρη στα πνευστά.
3: Τον Κώστα Δεμέναγα στο λαούτο.
4: Τον Χρήστο Τζελεπόπουλο στο κοντραμπάσο.
3: Τον Γιώργο Γκαραβούνη στα κρουστά.
4: Και τον Κώστα Αναγνώστου στο μπουζούκι.
3: Παραδοσιακό νησιώτικο πανηγύρι. Σάββατο 18 Ιουλίου στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Λουκά Αλβερίου. Τηλέφωνο κρατήσεων 698 17 14 959.
5: Με τη βάρκα μου τη γυάλα θα σε πάω μαύρο μάνα στη...
4: Διοργάνωση Μορφωτικός Εξοραϊστικός Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Λουκά.

0: Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
1: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες. Ανακαινήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
0: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 2223 772 766 και στο κινητό 697 2394 790.
1: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή.
2: Το αυτοκινητάκι μου. Κουκλί. Το προσέχω σαν τα μάτια μου. Ή μάλλον όχι εγώ, ο ειδικός. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων. Θανάσης Πηλιχός. Ανακάλυψε και εσύ τη μέγιστη απόδοση για το αυτοκίνητό σου. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Με την υπογραφή του μεγαλύτερου ονόματος στο χώρο. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων. Θανάσης Πηλιχός. Με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Φρενόμετρο, αμορτισσόμετρο, τζογόμετρο, συγκλησιόμετρο. Αναλύσεις καυσαερίων. Διαγνωστικό κέντρο. Θανάσης Πηλιχός. Εξειδικευμένο Συνεργείο Αυτοκινήτων Toyota. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο Αλιβερίου Καράβου. 100 μέτρα πριν τον περιφερειακό. Τηλέφωνο 2223 025 555. Κινητό 694 6758 453. Θανάσης Πηλιχός, ο ειδικός.
3: Οχ, όχι! Τελείωσε το απορριπαντικό! Πώς θα βάλω πλυντήριο κυριακάτικα!
4: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο. Είναι συνέχεια ανοιχτά!
3: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ!
4: Okay.
3: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες! Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί! Και ντοματοπελιτέ για το φαγητό και...
4: Άσε, κατάλαβα! Ετοιμάζω λίστα!
5: Μινι μάρκετ Μυτιλινέος, κοκκινό γυαλί Βερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
1: Μινι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 2223 057 265.
5: Πάντα δίπλα σου. Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι, πρακτορείο προπό Τότολου Ιωάννα.
6: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
5: Προπό, λότο, τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
6: Πρακτορείο προπό Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
5: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο προπό Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 2223 029 810.
6: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
7: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο Στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά, ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το Στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο,
8: αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Συσταριά ταβέρνα.
7: Το Στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 2223 24716. Το Στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς, το λαχταράς.
9: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
10: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
11: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία.
12: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
13: Η ώρα είναι 1:30.

Χαμός, παιδιά, με την Οδύσσια, με τον Κρίστοφερ Νόλαν, τον κορυφό σκηνοθέτη, να απαντάει για την πολύ συζητημένη πρεμιέρα και να λέει την άποψή του πάνω σε όλη την κριτική που δέχτηκε. Αθηνά, κλείνει στην παρέα σας λοιπόν και περιμένω αποψούλες για την ταινία αυτή, χωρίς να την έχετε δει, έτσι για όλο αυτό που συμβαίνει στο Instagram μας, Be Viral Radio Show. Θα είμαστε μαζί λοιπόν για μία ώρα και κάτι ακόμα, οπότε το να ανταλλάξουμε απόψεις είναι το καλύτερό μου. Μην πάτε πουθενά.

back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Είμαι το Kind Reminder σας αρχικά εδώ πέρα η Αθηνά Κλήμη στο Be Viral Radio Show για να σας πω ότι έχουμε νέα σελήνη στον καρκίνο. Μέχρι 25 Ιουλίου, παιδιά, θέλω μια ιδιαίτερη προσοχή να πω ότι επίσης το ζώδιο μου είναι πάρα πολύ αδικημένο, γιατί πάντα όποτε έχουμε γενέθλια, κάτι δεν μας πάει καλά. Παρακαλώ πολύ να αλλάξει αυτό. Κάποιος στο σύμπαν, κάτι. Εδώ πέρα λοιπόν θα είμαστε για μία ώρα ακόμα. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε στη δεύτερη ώρα αυτή τη

0: Σταμινοϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Την Παρασκευή 7 Αυγούστου διασκεδάστε και ζήστε το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός του φετινού καλοκαιριού.
2: Ο αθλητικός όμιλος Νηλέας Νεοχωρίου σας προσκαλεί σε μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
1: Κοντά μας το λαϊκό πρόγραμμα «Η Χαρά Βέρα».
3: Μου, διάρει, και παραπονιάρει, γιατί...
1: Μαζί της στο κλαρίνο ο Μάκης Μπέκος.
2: Και ο Δημήτρης Κυριακού στο τραγούδι. Στο νησιώτικο πρόγραμμα η Λέτα Κορέ στο τραγούδι.
4: Μάτια μου, μάτια, μάτια μου, των ματιών μου μάτια. Σαν με κοιτούν, ζαλίζω με γλύκα τα δυο σου μάτια.
2: Ο Πολυχρόνης Κορέ στο βιολί και στο τραγούδι.
5: Χρόνο με το χρόνο όλο μεγαλώνω, έδωσα και πήρα πίκρα και...
1: Παρασκευή 7 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρίου.
2: Χαρά Βέρα.
1: Λέτα Κορέ και Πολυχρόνης Κορέ.
2: Μάκης Μπέκος και ο Δημήτρης Κυριακού στο τραγούδι.
1: Παρασκευή 7 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρίου.
2: Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Νηλέας Νεοχωρίου.
1: Τηλέφωνα κρατήσεων 694-0126-341 και 698-2026-303.
2: Χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης είναι ο ποιητής Ηλίας Νίκος Λέπουρα Ευβίας.
6: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένου. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς

0: αυτό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
1: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
2: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία.
3: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
4: Η ώρα είναι 2.
5: Την εκπομπή σας προσφέρει τον Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός στο Αλιβέρι.
6: Be Viral Radio Show.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου να σας πω και πάλι την καλησπέρα μου, Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show για μία ωρίτσα ακόμα μαζί, τεταρτούλα σήμερα παιδιά, 15 Ιουλίου, μέσα του μήνα, όλο και πιο κοντά στις αδειές μας, μετράμε αντίστροφα κυρίες και κύριοι, εκτός αν δεν παίρνετε άδεια άμεσα. Που τότε παιδιά χίλια συγγνώμη γι' αυτό. Θα είμαστε μαζί λοιπόν για μία ώρα, πάμε να ακούσουμε μουσική και εγώ επιστρέφω.

Τι χαμός έγινε με τη συναυλία του Απόν τη Δευτέρα και τι ωραία παιδιά τα βίντεο πάλι με τη Μαριό. Εγώ αγαπώ που έχουμε κάνει παιδιά στάρ τη Μαριό, γιατί παιδιά της το αναγνωρίζω, της αξίζει. Τουλάχιστον εγώ έτσι πιστεύω εσείς. Αθηνά κλείνει στην παρέα σας λοιπόν, να αγαπάτε Απόν, ζητήστε μας να παίξουμε έτσι τραγούδι του. Θέλω πολύ κι εγώ. Και φυσικά επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

Όσο μιλάμε, ο Bruno Mars κάνει έτσι το tour του και βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Μιλάνο. Βλέπω εδώ πέρα και φίλους καλούς που έχουν πάει και κάπου λίγο ζηλεύω. Οπότε περιμένω βίντεο εδώ πέρα στο account μας, στο Be Viral Radio Show, για να μπούμε και εμείς στο vibe. Αθηνά, κλείνει την παρέα σας λοιπόν. Μισή ώρα μέχρι το τέλος αυτής της εκπομπής και θυμίζω κάτι. Αύριο έχουμε Throwback Thursday και αν δεν ξέρεις τι είναι, μείνε στην παρέα μου για να σου πω.

0: σε μία συχνότητα. 103,9. Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία. 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
1: Ρε παιδιά, η Τζέννη.
2: Ποια Τζέννη?
1: Η Κατσίγιαννη.
3: Έλα σου λέω.
0: Το πάρτι του καλοκαιριού στην Εύβοια και φέτος έχει όνομα και ημερομηνία.
4: Κριεζά. 8 Αυγούστου, ο αθλητικός όμιλος Κριεζών σας προσκαλεί στην καλοκαιρινή του εκδήλωση με τη μία και μοναδική Τζέννη Κατσίγιαννη με όλο της το επιτελείο.
5: Πες μου πώς σε λένε και από που κρατάς, να σου κάνω μαγιά για να μ' αγαπάς.
0: Τον Γιάννη Μπαρμπαρή.

0: λεφτά.
1: Ενώ στο βιολί ο δικός μας Γιώργος Πιλάτης.
2: Στο κλαρίνο ο Θωμάς Χαλιγιάννης.
1: Στο λαϊκό πρόγραμμα η Στέλλα Θάνου.
3: Αιτία είσαι που αγαπώ, αιτία που υποφέρω. Κι αν κάποια μέρα τρελαθώ.
2: Κριεζά, 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Κριεζών.
1: Σας περιμένουμε και φέτος, όπως κάθε χρόνο, να γίνει χαμός.

0: Η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα.
1: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
0: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
1: Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
0: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 2230-29810.
1: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
2: Νίκο, γύρισες από το Μυτιλινέο.
3: Γύρισα.
2: Πήρες απορρυπαντικό.
3: Πήρα.
2: Πήρες και κονδύσιονερ και χυμό ντομάτας.
3: Και γιαουρτάκι για το παιδί και ζεστό χωριάτικο ψωμί για το κυριακάτικο τραπέζι μας. Και μία έκπληξη για το γυναικάκι μου.
2: Α, τι.
3: Υλικά να μας κάνεις κανένα γλυκό.
4: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Στα Κοκκινόγια Αλιβερίου. Όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, ψηλικά, καλές τιμές και πάντα με χαμόγελο.
5: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22 23 0 57 265. Πάντα δίπλα σου.
6: Το αυτοκινητάκι μου, κουκλί. Το προσέχω σαν τα μάτια μου. Ή μάλλον όχι εγώ, ο ειδικός. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός. Ανακάλυψε και εσύ τη μέγιστη απόδοση για το αυτοκίνητό σου. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Με την υπογραφή του μεγαλύτερου ονόματος στο χώρο. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός. Με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Φρενόμετρο, αμορτισσόμετρο, τζογόμετρο, συγκλησιόμετρο. Αναλύσεις καυσαερίων. Διαγνωστικό κέντρο. Θανάσης Πηλιχός. Εξειδικευμένο Συνεργείο Αυτοκινήτων Toyota. Στο Αλιβέρι, στο δρόμο Αλιβερίου Καράβου. 100 μέτρα πριν τον περιφερειακό. Τηλέφωνο 22 23 0 25 555. Κινητό 694 67 58 453. Θανάσης Πηλιχός, ο ειδικός.
7: Καινούριο ή μεταχειρισμένο, ειδού η απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι, θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινή. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζι. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής. Στο νεοχώρι Κατσινής. Και εσύ το μπορείς.
8: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
9: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα πιθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
10: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία.
11: Ζωντανό καλοκαίρι. Με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
12: Η ώρα είναι 2:30.
6: Την εκπομπή σας προσφέρει τον Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός στο Αλιβέρι.
13: Be Viral Radio Show.

0: Αλήθεια τώρα.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μας, να σας πω ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να μάθετε πως αύριο έχουμε Throwback Thursday. Δηλαδή, αύριο ακούμε τραγούδια του παρελθόντος ανάμεσα σε επιτυχίες του σήμερα. Αν λοιπόν είσαι αυτό το τυπάκι που ακούς έτσι παλιά μουσική 80s, 90s, Zeros, θέλω να μου στείλεις το μήνυμά στο Instagram μας Be Viral Radio Show για να ακούσεις αυτό το τραγούδι που κάπου λίγο έχει ξεχαστεί.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλίμ ήταν στην παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Μέχρι αύριο λοιπόν, ακολούθησε το μότο μου και φυσικά μείνε συντονισμένος ή συντονισμένη στο σταθμό μας. Κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος. Φιλάκια πολλά. Bye!

0: Την εκπομπή σας προσέφερε τον Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός στο Αλιβέρι.
1: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo.
2: Πιείτε στην υγειά σας. Ζήστε με την καρδιά σας. Αναψυκτικά, μπύρες, ποτά, υγραέρια και ξυλοκάρβουνα αφήγει οργίου δροσάτου. Μεγάλη ποικιλία σε επώνυμα αλκοολούχα ποτά και αναψυκτικά. Αφήγει οργίου δροσάτου στο πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αλιβερίου Λεπούρων στα Κοκκινόγια. Τηλέφωνο 22230-22753.
0: Καλοκαίρι σημαίνει πανηγύρι. Διασκέδαση και χορός.
2: Σάββατο 18 Ιουλίου. Σας περιμένουμε στο παραδοσιακό νησιώτικο πανηγύρι στο σχολείο Αγίου Λουκά με τη Μαρία Αναματερού στο τραγούδι.
3: Στον Αρτεμό.
0: Τον θεολόγο Μιχελή στο βιολί.
2: Τον Κώστα Σκουτέρη στα πνευστά.
0: Τον Κώστα Δεμέναγα στο λαούτο.
2: Τον Χρήστο Τζελεπόπουλο στο κοντραμπάσο.
0: Τον Γιώργο Γκαραβούνη στα χρουστά.
2: Και τον Κώστα Αναγνώστου στο μπουζούκι.
0: Παραδοσιακό νησιώτικο πανηγύρι. Σάββατο 18 Ιουλίου στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Λουκά Αλβερίου. Τηλέφωνο κρατήσεων 698 1714 959.
3: Με τη βάρκα μου τη Γιάννα θα σε πάω μαύρο μάνα. Στη...
2: Διοργάνωση Μορφωτικός Εξοραϊστικός Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Λουκά.

0: Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
1: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες. Ανακαινήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
0: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 2223 772 766 και στο κινητό 697 2394 790.
1: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή.
2: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
3: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.

0: μόνη της αυτή.
1: Δεν έχει οικογένεια.
0: Και κάνει δύο δουλειές.
1: Και παιδιά.
0: Τι αμέλεια.
1: Σαν να πήρες 2 κιλά.
0: Έχεις μια τέλεια.
1: Πού πας στην παράλια, αγάπη μου, με περιφέρεια.
0: Θέλω ισότητα, θέλω καριέρα. Θέλω να τα έχω όλα μέσα στην πιατέλα. Θέλω οι άνθρωποι γύρω μου να με σέβονται. Καλά, τι είναι αυτά που λέω, σαν δεν τρέπομαι.

0: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
1: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
2: Αχ, βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
3: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκάς για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων, μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
4: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
3: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρυκοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίαση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
4: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠΗ χωρίς κόστος.
3: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505. E-shop medicare.pavlaevia.gr.
5: Την Παρασκευή 7 Αυγούστου διασκεδάστε και ζήστε το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός του φετινού καλοκαιριού.
6: Ο αθλητικός όμιλος Νηλέας Νεοχωρίου σας προσκαλεί σε μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
5: Κοντά μας το λαϊκό πρόγραμμα «Η Χαρά Βέρα». Μαζί της στο κλαρίνο ο Μάκης Μπέκος.
6: Και ο Δημήτρης Κυριακού στο τραγούδι. Στο νησιώτικο πρόγραμμα η Λέτα Κορέ στο τραγούδι.
7: Μάτια μου, μάτια, μάτια μου, των ματιών μου μάτια. Σαν με κοιτούζαλίζω με γλύκα τα δυο σου μάτια.
6: Ο Πολυχρόνης Κορέ στο βιολί και στο τραγούδι.
8: Χρόνο με το χρόνο όλο μεγαλώνω.
5: Παρασκευή 7 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρίου.
6: Χαρά Βέρα.
5: Λέτα Κορέ και Πολυχρόνης Κορές.
6: Μάκης Μπέκος και ο Δημήτρης Κυριακού στο τραγούδι.
5: Παρασκευή 7 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρίου.
6: Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Νηλέας Νεοχωρίου.
5: Τηλέφωνα κρατήσεων 694 0126 341 και 698 2026 303.
6: Χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης είναι ο ποιητής Ηλίας Νίκος Λέπουρα Ευβοίας.
9: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα.
10: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
9: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
10: Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
9: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 2223-0-29810.
10: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
11: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο Στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το Στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο,
12: αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Συσταριά ταβέρνα.
11: Το Στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22230-24716. Το Στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς, το λαχταράς.
13: Ωχ, όχι! Τελείωσε το απορριπαντικό! Πώς θα βάλω πλυντήριο κυριακάτικα!
14: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο. Είναι συνέχεια ανοιχτά.
13: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ.
14: Okay.
13: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες. Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί. Και ντοματοπελιτέ για το φαγητό και...
14: Άσε, κατάλαβα. Ετοιμάζω λίστα.
6: Μίνι μάρκετ Μυτιλινέος, κοκκινόγια Λιβερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
4: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 2223-057-265.
6: Πάντα δίπλα σου.
15: Καινούριο ή μεταχειρισμένο, ειδού η απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι, θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινή. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζι. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής. Στο νεοχώρι. Κατσινής. Και εσύ το μπορείς.
0: μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
16: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
3: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
17: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
18: Η ώρα είναι 3:30.

0: 103,9. Ξέρεις τι ακούς.
1: This is another Master Temple production.

0: Τα μηνιακή ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι ακούς.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

103,9.

0: στα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Ρε παιδιά, η Τζέννη.
2: Ποια Τζέννη?
1: Η Κατσίγιανη.
2: Έλα σου λέω.
3: Το πάρτι του καλοκαιριού στην Εύβοια και φέτος έχει όνομα και ημερομηνία.
4: Κριεζά. 8 Αυγούστου, ο αθλητικός όμιλος Κριεζών σας προσκαλεί στην καλοκαιρινή του εκδήλωση με τη μία και μοναδική Τζέννη Κατσίγιανη με όλο της το επιτελείο.
5: Πες μου πώς σε λένε και από που κρατάς, να σου κάνω μαγιά για να μ' αγαπάς.
3: Τον Γιάννη Μπαρμπαρή.
5: Να

0: 7.
1: Ενώ στο βιολί ο δικός μας Γιώργος Πιλάτης.
2: Στο κλαρίνο ο Θωμάς Χαλιγιάννης.
1: Στο λαϊκό πρόγραμμα η Στέλλα Θάνου.
3: Αιτία είσαι που αγαπώ, αιτία που υποφέρω. Κι αν κάποια μέρα τρελαθώ.
2: Κριεζά, 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Κριεζών.
1: Σας περιμένουμε και φέτος, όπως κάθε χρόνο, να γίνει χαμός.

0: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Douras Car Center. Douras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Douras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 2223-0-24578. Douras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
1: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
2: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
3: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία.
4: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
0: Η ώρα είναι 4.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντες μιλάς.

0: σε μία συχνότητα. 103,9. Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά. Νίκο, γύρισες από το Μυτιλινέο.
1: Γύρισα.
0: Πήρες απορρυπαντικό.
1: Πήρα.
0: Πήρες και κονδύσιονερ και χυμό ντομάτας.
1: Και γιαουρτάκι για το παιδί και ζεστό χωριάτικο ψωμί για το κυριακάτικο τραπέζι μας. Και μία έκπληξη για το γυναικάκι μου.
0: Α, τι.
1: Υλικά να μας κάνεις κανένα γλυκό. Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Στα Κοκκινόγια Αλιβερίου. Όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, ψηλικά, καλές τιμές και πάντα με χαμόγελο.
0: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22 23 0 57 265. Πάντα δίπλα σου.
2: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
3: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα μυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
0: Τα Μυναϊκή Ραδιοφωνία.
4: Ζωντανό καλοκαίρι με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
5: Η ώρα είναι 4:30.

0: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Πιείτε στην υγειά σας. Ζήστε με την καρδιά σας. Αναψυκτικά, μπύρες, ποτά, υγρά αέρια και ξυλοκάρβουνα αφήγει οργίου δροσάτου. Μεγάλη ποικιλία σε επώνυμα αλκοολούχα ποτά και αναψυκτικά. Αφήγει οργίου δροσάτου στο πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αλιβερίου Λεπούρων στα Κοκκινόγια. Τηλέφωνο 22230-22753.
2: Καλοκαίρι σημαίνει πανηγύρι. Διασκέδαση και χορός.
1: Σάββατο 18 Ιουλίου. Σας περιμένουμε στο παραδοσιακό νησιώτικο πανηγύρι στο σχολείο Αγίου Λουκά με τη Μαρία Αναματερού στο τραγούδι.
3: Στον Αρτέμο.
2: Τον θεολόγο Μιχελή στο βιολί.
1: Τον Κώστα Σκουτέρη στα πνευστά.
2: Τον Κώστα Δεμέναγα στο λαούτο.
1: Τον Χρήστο Τζελεπόπουλο στο κοντραμπάσο.
2: Τον Γιώργο Καραβούνη στα κρουστά.
1: Και τον Κώστα Αναγνώστου στο μπουζούκι.
2: Παραδοσιακό νησιώτικο πανηγύρι. Σάββατο 18 Ιουλίου στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Λουκά Αλβερίου. Τηλέφωνο κρατήσεων 698 1714 959.
3: Με τη βάρκα μου τη Γιάννα θα σε πάω μαύρο μάνα στη...
1: Διοργάνωση Μορφωτικός Εξοραϊστικός Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Λουκά.

0: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα.
1: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
0: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
1: Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
0: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 2223-0-29810.
1: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
2: Αχ, βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
3: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκάς για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
4: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
3: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίες ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
4: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠΗ χωρίς κόστος.
3: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505. E-shop medicare.pavlaevia.gr.
5: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22230-24578. Duras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
6: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
7: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
8: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
9: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
10: Η ώρα είναι 5.

Γεια σας φιλαράκια μου, τι κάνετε, είστε καλά? Λοιπόν, ξεκινάμε και σήμερα Τετάρτη 15 Ιουλίου. Μπορεί να κάνει φουλ ζέστη, όμως εμείς έχουμε τη γρανίτα μας εδώ πέρα παιδιά. Δροσιά air condition και ξεκινάμε να ακούσουμε τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Like στη μουσική, στο μικρόφωνο η Εβίτα Σαριγιάννη.

Ξεκινάμε και σήμερα με τα πιο viral νέα, παιδιά. Σάκης Κατσούλης για τη νίκη, για τη νίκη του στο Survivor All Star. Τι είναι αυτό, παιδιά, και αυτός νίκη. Είχε ο Σάκης Κατσούλης για τη νίκη του. Μπερδέψαμε, παιδιά. Ο Ρέβης είχε τη νίκη του, την κοπέλα του. Ο Σάκης ο Κατσούλης μιλάει για τη νίκη του, έτσι, στο Survivor All Star. 3 χρόνια μετά, οι μεγαλύτερες στιγμές, παιδιά, είχε ανεβάσει το πρώτο θέμα. Λοιπόν, αντί να διαφημίζουν τους νέους του Survivor, τους ξεχάσανε κιόλας αυτούς, παιδιά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ασχολούνται πιο πολύ από ό,τι βλέπω εδώ με τη Δαλάκα, πώς λεγόταν, παιδιά, και με το Σάκη Κατσούλη.

0: Ταμινάϊκή ραδιοφωνία.
1: Ταμινάϊκή ραδιοφωνία.
2: Την Παρασκευή 7 Αυγούστου διασκεδάστε και ζήστε το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός του φετινού καλοκαιριού.
3: Ο αθλητικός όμιλος Νηλέας Νεοχωρίου σας προσκαλεί σε μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
2: Κοντά μας το λαϊκό πρόγραμμα «Η Χαρά Βέρα». Μαζί της στο κλαρίνο ο Μάκης Μπέκος.
3: Και ο Δημήτρης Κυριακού στο τραγούδι. Στο νησιώτικο πρόγραμμα η Λέτα Κορέ στο τραγούδι.
4: Μάτια μου, μάτια, μάτια μου, τον μάτιο μου μάτια. Σαν με κοιτούσα λύσω με γλύκα τα δυο σου μάτια.
3: Ο Πολυχρόνης Κορέ στο βιολί και στο τραγούδι.
5: Χρόνο με το χρόνο όλο μεγαλώνω. Έδωσα και πήρα πίκρα και...
2: Παρασκευή 7 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρίου.
3: Χαρά Βέρα.
2: Λέτα Κορέ και Πολυχρόνης Κορές.
3: Μάκης Μπέκος και ο Δημήτρης Κυριακού στο τραγούδι.
2: Παρασκευή 7 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρίου.
3: Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Νηλέας Νεοχωρίου.
2: Τηλέφωνα κρατήσεων 694 0126 341 και 698 2026 303.
3: Χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης είναι ο ποιητής Ηλίας Νίκος Λέπουρα Ευβοίας.
6: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο Στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά, ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το Στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο,
7: αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Συσταριά ταβέρνα.
6: Το Στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22230-24716. Το Στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς, το λαχταράς.
8: Καινούριο ή μεταχειρισμένο? Ιδού η απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι. Θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινή? Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζιπ. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής, στο Νεοχώρι. Κατσινής. Και εσύ το μπορείς.
9: Το αυτοκινητάκι μου κουκλί. Το προσέχω σαν τα μάτια μου. Ή μάλλον όχι εγώ, ο ειδικός. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός. Ανακάλυψε και εσύ τη μέγιστη απόδοση για το αυτοκίνητό σου. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Με την υπογραφή του μεγαλύτερου ονόματος στο χώρο. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός. Με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Φρενόμετρο, αμορτισσόμετρο, τζογόμετρο, συγκλησιόμετρο. Αναλύσεις καυσαερίων. Διαγνωστικό κέντρο. Θανάσης Πηλιχός. Εξειδικευμένο Συνεργείο Αυτοκινήτων Toyota. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο Αλιβερίου Καράβου. 100 μέτρα πριν τον περιφερειακό. Τηλέφωνο 22230 25 555. Κινητό 694 6758 453. Θανάσης Πηλιχός, ο ειδικός.
10: Οχ, όχι! Τελείωσε το απορριπαντικό! Πώς θα βάλω πλυντήριο Κυριακάτικα!
11: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο. Είναι συνέχεια ανοιχτά.
10: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ.
11: Okay.
10: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες. Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί. Και ντοματοπελτέ για το φαγητό και...
11: Άσε, κατάλαβα. Ετοιμάζω λίστα.
12: Μινι μάρκετ Μυτιλινέος, κοκκινό γυαλί Λιβερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
13: Μινι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22230 57 265.
12: Πάντα δίπλα σου.
14: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
15: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
16: Ταμιναϊκή ραδιοφωνία.
17: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
18: Η ώρα είναι 5:30.

κοιτάσουμε και πάλι μπροστά. Έλενα Τσαγκρινού και Λάμπρος Κωνσταντάρας. Ερωτευμένο, παιδιά, το ζευγάρι. Ταξιδεύουν μαζί για τη συναυλία του Μπρούνο Μάρς.

0: Βασίλειος Κοστέτσος για την ταινία της Οδύσσιας. Βροχή τα σχόλια, παιδιά, για αυτό που είπε. Θα επέλεγα τον Γιάννη Αντετοκούμπο.
1: Τα μηνωική ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo, FM Stereo.
2: Η Τζέννη!
3: Ποια Τζέννη!
2: Η Κατζίγιαννη!
4: Έλα, σου λέω!
5: Το πάρτι του καλοκαιριού στην Εύβοια και φέτος έχει όνομα και ημερομηνία.
6: Κριεζά! 8 Αυγούστου, ο αθλητικός όμιλος Κριεζών σας προσκαλεί στην καλοκαιρινή του εκδήλωση με τη μία και μοναδική Τζέννη Κατζίγιαννη με όλο της το επιτελείο.
7: Πες μου πώς σε λένε και από που κρατάς, να σου κάνω μαγιά για να μ' αγαπάς.
5: Τον Γιάννη Μπαρμπαρή.

0: 7.
1: Ενώ στο βιολί ο δικός μας Γιώργος Πιλάτης.
2: Στο κλαρίνο ο Θωμάς Χαλιγιάννης.
1: Στο λαϊκό πρόγραμμα η Στέλλα Θάνου.
3: Αιτία είσαι που αγαπώ, αιτία που υποφέρω. Κι αν κάποια μέρα τρελαθώ.
2: Κριεζά, 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Κριεζών.
1: Σας περιμένουμε και φέτος, όπως κάθε χρόνο, να γίνει χαμός.

0: Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
1: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες. Αναγεννήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
0: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 2223 772 766 και στο κινητό 697 2394 790.
1: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή.
2: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
3: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
4: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
5: Ζωντανό καλοκαίρι με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
6: Η ώρα είναι 6. Αν η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.
7: Κι όλο περιμένω, όλο περιμένω να απαντήσεις στο

Ζωδιακοί τάκες, έχουμε σήμερα τις τρεις προσωπικότητες του ζωδιακού. Ο χαοτικός Σκορπιός, Τοξότης, Ζυγός, Υδροχός. Ο συγκροτημένος εγώκερος Κριός, Παρθένος, Λέων. Και ο αθώος Δίδυμος, Καρκίνος, Ιχθύς και Ταύρος.

γυναίκες. Το καλοκαιράκι, ε. Λοιπόν, τι θέλουν τα ζώδια το καλοκαίρι από τη σχέση τους? Ελευθερία θέλει δίδυμο ζυγός υδροχός. Ασφάλεια τάβρος παρθένος εγώκερος. Ενθουσιασμό θέλει ο κριός λέων τοξότης. Και αφοσίωση καρκίνος σκορπιός και ηχθείς.

0: σε μία συχνότητα. 103,9. Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
1: Καλοκαίρι σημαίνει πανηγύρι, διασκέδαση και χορός.
2: Σάββατο 18 Ιουλίου. Σας περιμένουμε στο παραδοσιακό νησιώτικο πανηγύρι στο σχολείο Αγίου Λουκά με τη Μαρία Αναματερού στο τραγούδι.
3: Στον Αρτέμο.
1: Τον θεολόγο Μιχελή στο βιολί.
2: Τον Κώστα Σκουτέρη στα πνευστά.
1: Τον Κώστα Δεμέναγα στο λαούτο.
2: Τον Χρήστο Τζελεπόπουλο στο κοντραμπάσο.
1: Τον Γιώργο Καραβούνη στα χρουστά.
2: Και τον Κώστα Αναγνώστου στο μπουζούκι.
1: Παραδοσιακό νησιώτικο πανηγύρι. Σάββατο 18 Ιουλίου στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Λουκά Αλβερίου. Τηλέφωνο κρατήσεων 698 1714 959.
3: Με τη βάρκα μου τη Γιάννα θα σε πάω μαύρο μάνα στη...
2: Διοργάνωση Μορφωτικός Εξοραϊστικός Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Λουκά.

0: Νίκο, γύρισες από το Μυτιλινέο.
1: Γύρισα.
0: Πήρες απορρυπαντικό.
1: Πήρα.
0: Πήρες και κονδύσιονερ και χυμό ντομάτας.
1: Και γιαουρτάκι για το παιδί και ζεστό χωριάτικο ψωμί για το κυριακάτικο τραπέζι μας. Και μία έκπληξη για το γυναικάκι μου.
0: Α, τι.
1: Υλικά, να μας κάνεις κανένα γλυκό.
2: Μίνι Μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Στα Κοκκινόγια Αλιβερίου. Όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, ψηλικά, καλές τιμές και πάντα με χαμόγελο.
3: Μίνι Μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22 23 0 57 265. Πάντα δίπλα σου.
4: Αχ βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
5: Έτσι είναι η αγάπη Γιάννη μου. Αλλά μη σκας για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων. Μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
2: Στόχος μας η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
5: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίες ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
2: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠΗ χωρίς κόστος.
5: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505. E-shop medicare.pavlaevia.gr.
6: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
7: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
8: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
9: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
10: Η ώρα είναι 6:30.
11: Like στη μουσική.

Αγαπημένο τραγούδι του χθες, μεγάλη επιτυχία σήμερα. Σήμερα έχουμε ένα τραγούδι, παιδιά, που το ξέρετε όλοι σίγουρα. Λοιπόν, όλα τα αγαπημένα τραγούδια του χθες τα ξέρουμε, έτσι. Στίχους απ' έξω και ανακατουτά. Πάμε να ακούσουμε Νίκος Πορτοκάλογλου, Το καλοκαιράκι.

απόλυτος θρίαμβος για τον Νίκο Οικονομόπουλο. Λοιπόν, τι έκανε? 2 συνεχόμενες μέρες στο Κατράκιο, sold out βραδιές για τα 20 χρόνια της καριέρας του.

Πέρασαν κιόλας 2 ολόκληρες ώρες. Αγαπημένοι μου φίλοι, θα τα πούμε αύριο. Να μου προσέγετε στο δρόμο. Έχει κίνηση, παιδιά. Πολλοί έχουν φύγει από την Αθήνα για διακοπές. Να μου προσέχετε και να φοράτε κράνος στη μηχανή και στο αυτοκίνητο ζώνη. Φιλάκια από μένα, θα τα πούμε αύριο. Γεια σας!

0: Το καλύτερο ραδιόφωνο με την Εβίτα στο μικρόφωνο. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.
1: Ξέρεις τι ακούς? Τα μυναϊκή ραδιοφωνία 103,9.

0: Καμινάκη ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo.
1: Πιείτε στην υγειά σας. Ζήστε με την καρδιά σας. Αναψυκτικά, μπύρες, ποτά, υγρά αέρια και ξυλοκάρβουνα αφήγει οργείου δροσάτου. Μεγάλη ποικιλία σε επώνυμα αλκοολούχα ποτά και αναψυκτικά. Αφήγει οργείου δροσάτου στο πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αλιβερίου Λεπούρων στα Κοκκινόγια. Τηλέφωνο 22230-22753.
2: Την Παρασκευή 7 Αυγούστου διασκεδάστε και ζήστε το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός του φετινού καλοκαιριού.
3: Ο αθλητικός όμιλος Νηλέας Νεοχωρίου σας προσκαλεί σε μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
2: Κοντά μας το λαϊκό πρόγραμμα «Η Χαρά Βέρα». Μαζί της στο κλαρίνο ο Μάκης Μπέκος.
3: Και ο Δημήτρης Κυριακού στο τραγούδι. Στο νησιώτικο πρόγραμμα η Λέτα Κορέ στο τραγούδι.
4: Μάτια μου, μάτια, μάτια μου, των αιμάτιων μου μάτια. Σαν με κοιτούν, ζαλίζω με γλύκα τα δυο σου μάτια.
3: Ο Πολυχρόνης Κορέ στο βιολί και στο τραγούδι.
5: Χρόνο με το χρόνο όλο μεγαλώνω, έδωσα και πήρα.
2: Παρασκευή 7 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρίου.
3: Χαρά Βέρα.
2: Λέτα Κορέ και Πολυχρόνης Κορές.
3: Μάκης Μπέκος και ο Δημήτρης Κυριακού στο τραγούδι.
2: Παρασκευή 7 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρίου.
3: Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Νηλέας Νεοχωρίου.
2: Τηλέφωνα κρατήσεων 694-0126-341 και 698-2026-303.
3: Χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης είναι ο ποιητής Ηλίας Νίκος Λέπουρα Ευβοίας.
6: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένου. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22230-24578. Duras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
7: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό Τότολου Ιωάννα.
8: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
7: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
8: Πρακτορείο Προπό Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
7: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 2223-0-29810.
8: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
9: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
10: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
11: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
12: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
13: Η ώρα είναι 7.

0: Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
1: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 2223 057 265.
0: Πάντα δίπλα σου.
2: Καινούριο ή μεταχειρισμένο, η Δούη Απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι, θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινή. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζι. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής, στο Νεοχώρι. Κατσινής, και εσύ το μπορείς.
3: Το αυτοκινητάκι μου κουκλί. Το προσέχω σαν τα μάτια μου. Ή μάλλον όχι εγώ, ο ειδικός. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός. Ανακάλυψε και εσύ τη μέγιστη απόδοση για το αυτοκίνητό σου. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Με την υπογραφή του μεγαλύτερου ονόματος στο χώρο. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός. Με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Φρενόμετρο, αμορτισσόμετρο, τζογόμετρο, συγκλησιόμετρο. Αναλύσεις καυσαερίων. Διαγνωστικό κέντρο. Θανάσης Πηλιχός. Εξειδικευμένο Συνεργείο Αυτοκινήτων Toyota. Στο Αλιβέρι, στο δρόμο Αλιβερίου Καράβου. 100 μέτρα πριν τον περιφερειακό. Τηλέφωνο 2223 025 555. Κινητό 694 6758 453. Θανάσης Πηλιχός, ο ειδικός.
4: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
5: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
6: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
7: Ζωντανό καλοκαίρι με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
8: Η ώρα είναι 7:30.

0: τα μηναϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Ρε παιδιά, η Τζέννη.
2: Ποια Τζέννη?
1: Η Κατζίγιαννη.
2: Έλα σου λέω.
3: Το πάρτι του καλοκαιριού στην Εύβοια και φέτος έχει όνομα και ημερομηνία.
4: Κριεζά. 8 Αυγούστου, ο αθλητικός όμιλος Κριεζών σας προσκαλεί στην καλοκαιρινή του εκδήλωση με τη μία και μοναδική Τζέννη Κατζίγιαννη με όλο της το επιτελείο.
5: Πες μου πώς σε λένε και από που κρατάς, να σου κάνω μαγιά για να μ' αγαπάς.
3: Τον Γιάννη Μπαρμπαρή,

0: λεφτά.
1: Ενώ στο βιολί ο δικός μας Γιώργος Πιλάτης.
2: Στο κλαρίνο ο Θωμάς Χαλιγιάννης.
1: Το λαϊκό πρόγραμμα η Στέλλα Θάνου.
3: Αιτία είσαι που αγαπώ, αιτία που υποφέρω. Κι αν κάποια μέρα τρελαθώ.
2: Κρυεζά, 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Κρυεζών.
1: Σας περιμένουμε και φέτος, όπως κάθε χρόνο, να γίνει χαμός.

0: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Douras Car Center. Douras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Douras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22230 24578. Douras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
1: Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
2: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες, ανακαινήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
1: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 2223 772 766 και στο κινητό 697 2394 790.
2: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή.
3: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
4: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα μυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
5: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία.
6: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
7: Η ώρα είναι 8.

αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια.

στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς? Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι ακούς?

0: Καμινοϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Την Παρασκευή 7 Αυγούστου διασκεδάστε και ζήστε το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός του φετινού καλοκαιριού.
2: Ο αθλητικός όμιλος Νηλαίας Νεοχωρίου σας προσκαλεί σε μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
1: Κοντά μας το λαϊκό πρόγραμμα «Η Χαρά Βέρα». Μαζί της στο κλαρίνο ο Μάκης Μπέκος.
2: Και ο Δημήτρης Κυριακού στο τραγούδι. Στο νησιώτικο πρόγραμμα «Η Λέτα Κορέ στο τραγούδι».
3: Μάτια μου, μάτια, μάτια μου, των αιμάτιών μου μάτια. Σαν με κοιτούν, ζαλίζομαι γλύκα τα δυο σου μάτια.
2: Ο Πολυχρόνης Κορέ στο βιολί και στο τραγούδι.
4: Χρόνο με το...

0: Παρασκευή 7 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρίου.
1: Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Νηλαίας Νεοχωρίου.
0: Τηλέφωνα κρατήσεων 694 0126 341 και 698 2026 303.
1: Χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης είναι ο ποιητής Ηλίας Νίκος Λέπουρα Ευβοίας.
2: Νίκο, γύρισες από το Μυτιλινέο?
3: Γύρισα.
2: Πήρες απορρυπαντικό?
3: Πήρα.
2: Πήρες και κονδύσιονερ και χυμό ντομάτας?
3: Και γιαουρτάκι για το παιδί και ζεστό χωριάτικο ψωμί για το κυριακάτικο τραπέζι μας. Και μία έκπληξη για το γυναικάκι μου.
2: Α, τι?
3: Υλικά, να μας κάνεις κανένα γλυκό.
4: Μίνι Μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Στα Κοκκινόγια Αλιβερίου. Όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, σιλικά, καλές τιμές και πάντα με χαμόγελο.
5: Μίνι Μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22 23 0 57 265. Πάντα δίπλα σου.
6: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο Στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το Στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο,
7: αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Συσταριά ταβέρνα.
6: Το Στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22 230 24 716. Το Στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς, το λαχταράς.
8: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
9: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
10: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία.
11: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
12: Η ώρα είναι 8:30.

0: Τα μηνωική ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Ρε παιδιά, η Τζέννη.
2: Ποια Τζέννη?
1: Η Κατσίγιανη.
2: Έλα σου λέω.
3: Το πάρτι του καλοκαιριού στην Εύβοια και φέτος έχει όνομα και ημερομηνία.
4: Κριεζά! 8 Αυγούστου, ο αθλητικός όμιλος Κριεζών σας προσκαλεί στην καλοκαιρινή του εκδήλωση με τη μία και μοναδική Τζέννη Κατσίγιανη με όλο της το επιτελείο.
5: Πες μου πώς σε λένε και από που κρατάς, να σου κάνω μαγιά για να μ' αγαπάς.
3: Τον Γιάννη Μπαρμπαρή.

0: λεπτά.
1: Ενώ στο βιολί ο δικός μας Γιώργος Πιλάτης.
2: Στο κλαρίνο ο Θωμάς Χαλιγιάννης.
1: Στο λαϊκό πρόγραμμα η Στέλλα Θάνου.
3: Αιτία είσαι που αγαπώ, αιτία που υποφέρω. Κι αν κάποια μέρα τρελαθώ.
2: Κριεζά, 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Κριεζών.
1: Σας περιμένουμε και φέτος, όπως κάθε χρόνο, να γίνει χαμός.

0: Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
1: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες. Ανακαινήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
0: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 2223 772 766 και στο κινητό 697 2394 790.
1: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή. Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό. Να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 2223 0 24578. Duras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
2: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
3: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
4: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία.
5: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
6: Η ώρα είναι 9.

σώματα ενώνω το κρύβο δε μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σε έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου λες. Δε σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή μου.

103,9.

ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς? Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι ακούς? Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.

0: Μηχανική ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Πιείτε στην υγειά σας. Ζήστε με την καρδιά σας. Αναψυκτικά, μπύρες, ποτά, υγρά αέρια και ξυλοκάρβουνα αφήγει οργείου δροσάτου. Μεγάλη ποικιλία σε επώνυμα αλκοολούχα ποτά και αναψυκτικά. Αφήγε οργείου δροσάτου στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αλιβερίου Λεπούρων στα Κοκκινόγια. Τηλέφωνο 22230-22753.
2: Ε, παιδιά, η Τζέννη. Ποια Τζέννη? Η Κατζίγιανη.
3: Έλα, σου λέω.
4: Το πάρτι του καλοκαιριού στην Εύβοια και φέτος έχει όνομα και ημερομηνία.
5: Κριεζά. 8 Αυγούστου, ο αθλητικός όμιλος Κριεζών σας προσκαλεί στην καλοκαιρινή του εκδήλωση με τη μία και μοναδική Τζέννη Κατζίγιανη με όλο της το επιτελείο.
6: Πες μου πώς σε λένε και από που κρατάς, να σου κάνω μαγιά για να μ' αγαπάς.
4: Τον Γιάννη Μπαρμπαρή,

0: ενώ στο βιολί ο δικός μας Γιώργος Πιλάτης.
1: Στο κλαρίνο ο Θωμάς Χαλιγιάννης.
0: Στο λαϊκό πρόγραμμα η Στέλλα Θάνου.
2: Αιτία είσαι που αγαπώ, αιτία που υποφέρω. Κι αν κάποια μέρα τρελαθώ.
1: Κριεζά, 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Κριεζών.
0: Σας περιμένουμε και φέτος, όπως κάθε χρόνο, να γίνει χαμός.

0: Καινούριο ή μεταχειρισμένο? Ιδού η απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι. Θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινή. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούργια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζι. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής. Στο νεοχώρι. Κατσινής. Και εσύ το μπορείς.
1: Όχι, όχι. Τελείωσε το απορριπαντικό. Πώς θα βάλω πλυντήριο κυριακάτικα?
2: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο. Είναι συνέχεια ανοιχτά.
1: Νίκο.

0: και πάντα με χαμόγελο.
1: Μίνι Μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 2223-057-265.
0: Πάντα δίπλα σου.
2: Αχ, βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
3: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκας για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων, μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
1: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
3: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρυκοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίαση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
1: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠΗ χωρίς κόστος.
3: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505. E-shop medicare.pavlaevia.gr.
4: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
5: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
6: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία.
7: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
8: Η ώρα είναι 9:30.

0: τα μηναϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Παρασκευή 7 Αυγούστου διασκεδάστε και ζήστε το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός του φετινού καλοκαιριού.
2: Ο αθλητικός όμιλος Νηλέας Νεοχωρίου σας προσκαλεί σε μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
1: Κοντά μας το λαϊκό πρόγραμμα «Η Χαρά Βέρα». Μαζί της στο κλαρίνο ο Μάκης Μπέκος.
2: Και ο Δημήτρης Κυριακού στο τραγούδι. Στο νησιώτικο πρόγραμμα η Λέτα Κορέ στο τραγούδι.
3: Μάτια μου, μάτια, μάτια μου, των ματιών μου μάτια. Σαν με κοιτούσα λύσω με γλύκα τα δυο σου μάτια.
2: Ο Πολυχρόνης Κορέ στο βιολί και στο τραγούδι.
4: Χρόνο με το χρόνο όλο μεγαλώνω, έδωσα και πήρα πίκρα και...
1: Παρασκευή 7 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρίου.
2: Χαρά Βέρα.
1: Λέτα Κορέ και Πολυχρόνης Κορέ.
2: Μάκης Μπέκος και ο Δημήτρης Κυριακού στο τραγούδι.
1: Παρασκευή 7 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρίου.
2: Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Νηλέας Νεοχωρίου.
1: Τηλέφωνα κρατήσεων 694 0126 341 και 698 2026 303.
2: Χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης είναι ο ποιητής Ηλίας Νίκος Λέπουρα Ευβοίας. Πιείτε στην υγειά σας. Ζήστε με την καρδιά σας. Αναψυκτικά, μπύρες, ποτά, υγρά αέρια και ξυλοκάρβουνα αφή Γεωργίου Δροσάτου. Μεγάλη ποικιλία σε επώνυμα αλκοολούχα ποτά και αναψυκτικά. Αφή Γεωργίου Δροσάτου στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αλιβερίου Λεπούρων στα Κοκκινόγια. Τηλέφωνο 22230-22753.
5: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
6: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
7: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία.
8: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
9: Η ώρα είναι 10.
10: Tonight.

Καλησπέρα, καλησπέρα του Night Radio Show. Και κάπως έτσι ξεκινήσαμε. Βράδυ Τετάρτης, προτελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Άλκης Πετρίδης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Του Night Radio Show στο Instagram, εκεί περιμένουμε τα μηνύματά σου για να ξεκινήσουμε αυτή την πολύ ωραία κουβέντα που κάνουμε έτσι κάθε βράδυ άλλωστε. Πάμε να ξεκινήσουμε μουσικά και επιστρέφουμε.

δυο σώματα ενώνουν, το κρύβω δε μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σε έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δυο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή μου γεμάτα.

Όσο ο κόσμος θα έχει εσένα, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, τι ωραίο τραγούδι από την Τέμη. Έχω αρχίσει να πιστεύω ότι ο άνθρωπος που ψάχνω ίσως να μην υπάρχει. Μάλιστα. Ξέρεις, ίσως πολλές φορές να μην υπάρχει αυτή η τέλεια εικόνα που έχουμε φτιάξει. Υπάρχουν όμως άνθρωποι που μπορούν να σε κάνουν να νιώσεις, παιδί μου, όμορφα, και αυτό αξίζει περισσότερο από την τέλεια εικόνα που μπορεί να έχεις πλάσει. Απλά μπες στη διαδικασία να ξεφύγεις από τα στερεότυπά σου, όχι να χαμηλώσεις τα στάνταρ σου. Να ξεφύγεις από μια συγκεκριμένη εικόνα. Να είσαι λίγο πιο ανοιχτή στα πράγματα, θα έλεγα. Αυτή είναι η Δέσποινα Βανδύ, να μ' αγαπάς.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: σε μία συχνότητα. 103,9. Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
1: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
2: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα βυθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
3: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία.
4: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
5: Η ώρα είναι 10:30.
6: Tonight.

δεύτερο ημίωρο εκπομπής Έλλη Κοκκίνου, πες μου τι σου χρωστάω, Tonight Radio Show. Είμαι ο Άλκης Πετρίδης και εδώ ακούμε την καλύτερη μουσική. Ζηλεύω όσους μπορούν να ερωτεύονται εύκολα, λέει. Ξέρεις, οι άνθρωποι που ερωτεύονται δύσκολα συνήθως αγαπιούν πολύ πιο βαθιά όταν τελικά διαφερθούν. Μην το βλέπεις σαν ελάττωμα αυτό, επειδή χρειάζεσαι περισσότερο χρόνο. Ίσως αυτό να είναι και η προστασία σου από το να συχνά να πέφτεις σε λάθος κινήσεις. Γιατί με τυραννάς, αυτός είναι ο Δημητής Κόκοτας.

0: Υποσυνείδητο και τη γαρμπή του Night Radio Show. Είμαι ο Άλκης Πετρίδης και είμαστε παρέα. Συνεχίζω με δικά σου μηνύματα. Δεν ξέρω αν μου λείπει εκείνος ή ότι κάποιος με περίμενε κάθε βράδυ. Ξέρεις, καμιά φορά μας λείπει περισσότερο η αίσθηση ότι έχουμε έναν άνθρωπο κάπου, μας περιμένει, μια συνήθεια που μας δημιουργείται, παρά ο ίδιος ο άνθρωπος. Και αυτή είναι μια διαφορά που πρέπει στην ουσία να παρατηρήσεις και να ανακαλύψεις. Τι σου λείπει περισσότερο? Τι φώνες από Αλκατράς?
1: Δεν με φοβάμαι.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Αμυναϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Μετά το φαγητό, περίμενε λίγες ώρες πριν κολυμπήσεις.
2: Αλλιώς ούτε ο κουστό με τα πιθόμετρά του δεν θα σε βρίσκει.
1: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία.
3: Ζωντανό καλοκαίρι, με ραδιόφωνο στη θάλασσα.
4: Η ώρα είναι 11.
5: Tonight.

0: γίνεται.
1: Ξεκίνημα δεύτερης ώρας του Night Radio Show. Εξηγήστε μου, αυτή είναι η Ρία Ελληνίδου. Με κουράζει να ξεκινώ συνήθως από την αρχή με νέες νοημίες, λέει εδώ πέρα η Ρία. Λοιπόν, η ελευθερία και η λεωρία. Η γνωριμία θέλει ενέργεια. Θέλει να ξανασυστηθείς, ρε παιδί μου. Να ξανανοιχτείς, να ξαναπιστέψεις. Ξέρεις, κάθε άνθρωπος που γνωρίζεις δεν είναι συνέχεια μιας προηγούμενης ιστορίας. Είναι μια καινούργια σελίδα. Πρέπει να την πας από την αρχή, να την ξαναγράψεις, ρε παιδί μου.

Νίκος Σαφέρης και Δάφνη Λόνες, ίσως αύριο έρθει η ώρα για να καψούρα θρόμπα και θα σε πάω στο 2003, θα σε πάω δηλαδή 13 χρόνια πριν, ένα τραγούδι που έγραψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης και κάνει πάρα πολύ χαμό. Από τότε ξεκίνησε τα πρώτα του βήματα πάλι. Μιλάω για το «Πολύ απότομα βραδιάζει», μιλάω για τον Νίκο Βέρτη και του στίχους είναι της Μέρης Καντιώτη. Και όντως, «Πολύ απότομα βραδιάζει, το ξημέρωμα αργεί, γιατί αυτός που σε αγκαλιάζει σε πήρε και μου πήρε τη ζωή». Πάμε να την απολαύσουμε.

0: Ταμιναϊκή ραδιοφωνία.
1: Ταμιναϊκή ραδιοφωνία.
2: Μετά το φαγητό,

τέταρτο ημίωρο εκπομπής. Έτσι έχει μάθει, αυτός είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης και έτσι μαθαίνουμε. Λοιπόν, όσο περισσότερο μου αρέσει κάποιος, τόσο λιγότερο αυτός μου είμαι. Κι όμως, ξέρεις τι, όσο σου αρέσει ένας άνθρωπος, τόσο περισσότερο πρέπει να είσαι ευθυντικός, τόσο περισσότερο πρέπει να είσαι αυτός. Γιατί αν κερδίσεις έναν άνθρωπο υποδεόμενος έναν άλλον, τότε θα πρέπει να τον υποδείσαι για πάντα. Αντέχεις αυτό το πράγμα, ή απλά στο τέλος να υπάρχει μια δυσαρέσκεια. Τι παραγγείλαμε, τι μας ήρθε και μια τέτοια κατάσταση.

Πότε περάσαν δύο ώρες, πότε ξεκινήσαμε, πότε φτάσαμε στο φινάλε. Το Night Radio Show, είμαι ο Άλκης Πετρίτζης, για τις δύο ώρες που περάσανε ήμουν στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, για την τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Του Night Radio Show και στο Instagram, μην ξεχνάτε, γιατί μπορεί εμείς να φεύγουμε, αλλά τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε και τα περιμένουμε. Καληνύχτα.

Η ώρα είναι 12.

0: Ένα ραδιόφωνο γεμάτο επιτυχίες.
1: Ίσως να σε κάτι μακρινό, ίσως να σε κάτι αλλιώς.

0: σε μία συχνότητα. 103,9. Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
1: Η ώρα είναι 12:30.

0: Γιατί λέει μόνη της αυτή?
1: Δεν έχει οικογένεια.
0: Και κάνει δύο δουλειές.
1: Και παιδιά.
0: Γιατί αμέλεια.
1: Σαν να πήρες 2 κιλά.
0: Έχεις μια τέλεια.
1: Πού πας στην παράλια, αγάπη μου, με περιφέρεια.
0: Θέλω ισότητα. Θέλω καριέρα. Θέλω να τα έχω

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: και μία συχνότητα. 103,9. Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
1: Η ώρα είναι 2:30.

Αμυναϊκή Ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι ακούς.